0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, μας ακούτε και στο διαδίκτυο σε διεθνή κάλυψη μέσω του www.wpso.com. Έχουμε 4 διαφορετικά servers τα οποία εκπέμπουν ζωντανά όπου και αν βρίσκεσαι στον πλανήτη. Εάν οι φίλοι ακροατές είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι της μουσικής και θέλουν να μας ακούσουν πολύ πολύ καθαρά και σε CD quality φωνής, δηλαδή digital κτλ., στο server που έχουμε στο wpso.com και πατάτε το live radio δεξιά επάνω στην οθόνη σας, έρχονται 4 υποσταθμοί. Το τελευταίο player το οποίο έχουμε, αυτό είναι με high quality και μόνο μπορούν να ακούσουν καλά αυτοί που έχουν σύστημα με cable TV, DSL lines, modems που είναι πολύ γρήγορες γραμμές και μας ακούτε όπως ακριβώς ακούγεται η μουσική μας εδώ στο στούντιο της Φωνής των Ελλήνων. Μαύρη πεταλούδα μας τραγουδάει ο Πάνος Κάμιος. Μην ξεχάσετε όμως να ψηφίσετε και τα τραγούδια μας, τις εκπομπές που σας αρέσουν να ακούτε. Πηγαίνετε εκεί και πατήστε εκεί που λέει Vote Now. Θα θέλαμε τη βοήθεια τη δική σας. Η βοήθεια σας πάντα μας ενημερώνετε εσείς οι φίλοι ακροατές και παίζουμε τα τραγούδια τα οποία εσείς θέλετε να ακούτε από αυτούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Φωνής των Ελλήνων.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα,

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

Μανώλης Αγγελόπουλος, τα μαύρα μάτια σου. Είστε συντονισμένοι στον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινερασάβου είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψε το κορίτσι μου.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, Ιστο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Ιστο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Ιστο Κλίγορ.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Είναι η εκπομπή μας, τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: Jimmy Akis Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza. 2194 Main Street, Ισοντανίδου. Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association.
2: Άρκεστη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
3: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
4: Σμύρνη,

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών.
1: Listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted, and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, το πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Earth News. Διαρκής είναι η συσκέψη στο Μαξίμου για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κύριο άξονα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, θέμα που θα κυριαρχήσει και φέτος στις εμφανίσεις του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο των ενισχύσεων και των φοροαπαλλαγών θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Για παροχές επικοινωνιακού τύπου κάνει λόγο η αντιπολίτευση που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει πραγματική πρόθεση να πατάξει την ακρίβεια.
1: Σε τροχιά τελικών αποφάσεων μπαίνει το κυβερνητικό επιτελείο εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η δέσμη των φετινών εξαγγελιών στόχο έχει να λειτουργήσει ως ένας οντικός χάρτης για την επόμενη τετραετία με παρεμβάσεις που θα αφορούν τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους, περιλαμβάνοντας στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος, μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις.
2: Θα συνεχιστούν οι σωστές προσεγγίσεις της κυβερνητικής πολιτικής, όπως είναι η προσπάθεια τόνωσης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Είναι ξεκάθαρη η αρχιτεκτονική την οποία την έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει και 83 μειώσεις φόρων και εισφορών σε εξέλιξη όλο το προηγούμενο διάστημα. Και κρατήστε αυτό. Αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί.
1: Στο κόστος ζωής εστιάζει την κριτική της αντιπολίτευση. Η Χαριλέα Τρικούπη κατηγορεί την κυβέρνηση πως απέτυχε στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει συνολική κυβερνητική πρόταση. Το εναλλακτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, χορήγηση 13ης σύνταξης και επαναφορά του ΕΚΑΣ σε χαμηλούς συνταξιούχους.
3: Η αγοραστική μας δύναμη έχει πέσει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ένας τελείως διαφορετικός σχεδιασμός, αυξήσεις πραγματικές, 13ος μισθός στο δημόσιο, 13η σύνταξη.
1: Η αντιπολίτευση ανεβάζει ρυθμούς και τα κόμματα προετοιμάζονται για θερμό πολιτικό φθινόπωρο.
4: Πολύ καλά κάνουν όλα τα συνδικάτα και μαζεύονται 5 του Σεπτέμβρη στο να διαδηλώσουν με βασικό σύνθημα τι. Δώστε λεφτά για τους μισθούς, υγεία και παιδεία, καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
5: Το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα και προτάσεις για τους μισθούς και την εργασία, την αύξηση του κατώτερου μισθού, τη σύνδεσή του με τον πληθωρισμό.
6: Η κυβέρνηση επιχειρεί με διαρροές λόγω εκλογών να μας πείσει ότι θα στηρίξει τους μικρομεσαίους που ήδη εξαφάνισε με την υπερφορολόγηση που τους επέβαλε επί 7 συναπτά έτη.
1: Τα κομματικά επιτελεία σχεδιάζουν τα προγράμματα που θα παρουσιάσουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ και στα ωφέλη για την ελληνική οικονομία, αναφέρεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως τονίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης, η συγκεκριμένη επιλογή οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση τόκων, ενώ δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για την στήριξη των πολιτών. Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρεται στο δημόσιο χρέος, επισημένοντας ότι για κάθε 1 δις ευρώ η χώρα κερδίζει ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους. Παράλληλα, απαντά στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης γιατί δεν διατίθενται τα χρήματα στους πολίτες και σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν να μετατραπούν αυτά τα λεφτά σε παροχές. Ωστόσο, προσθέτει ότι με τη μείωση του χρέους και των τόκων που καταβάλλονται, αυξάνεται ο δημοσιονομικός χώρος για τη στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη.
7: Τι λέει η αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνεται αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
0: Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση.
8: Σκληρή απάντηση στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας δίνει η Αθήνα. Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι αβάσιμες αιτιάσεις της Άγκυρας δεν γίνονται δεκτές, με την ελληνική διπλωματία να βάζει κόκκινη γραμμή, απαντώντας στην αμφισβήτηση του νέου χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
9: Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση.
8: Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι οι αναθεωρητικές θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν νόμιμο έρισμα, χαρακτηρίζοντας απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους ισχυρισμούς της.
10: Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, είναι μέσο, μήπως και μπορέσουν οι δύο χώρες να βρουν ένα κοινό τόπο συνεννόησης.
9: Η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσιλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
8: Είχε προηγηθεί η αντίδραση της Άγκυρας με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να αναφέρει πως το ελληνικό σχέδιο για τις ΑΠΕ δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και δεν επηρεάζει τη θέση της. Μια θέση που είχε διατυπώσει νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω της οποίας έκανε λόγο για συνδεδεμένες εκκρεμότητες, αμφισβητώντας παράλληλα το καθεστώς κυριαρχίας σε περιοχές του Αιγαίου.
11: Δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων.
12: Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν.
8: Ολιγορία στη λήψη πρωτοβουλειών καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
13: Το δόγμα των ήρεμων νερών ποτέ δεν το πίστεψε η Τουρκία παρά μόνο ως προκάλημα για τον αναθεωρητισμό της. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει τώρα να διεθνοποιήσει το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας, τη διεθνή κοινότητα και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
14: Δεν χωρά κανένα εφησυχασμό, ούτε αυτό που καλλιεργεί η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, ούτε και εκείνο των κομμάτων τη βολική αντιπολίτευση, που έτο του ευρωνατοϊκού πλαισίου και δεσμεύσεων ζητούν περισσότερα ανταλλάγματα για την αστική τάξη τη Ελλάδα.
6: Η Τουρκία επιχειρεί να παγιώσει τον έλεγχό τη σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, σε βάρο του διεθνού δικαίου, με την ελληνική κυβέρνηση στο ρόλο του σχολιαστή παρατηρητή.
15: Με την ελληνική λύση, η επιβολή της νομιμότητας εντός και η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας δεν θα αποτελούν ασκήσεις επί χάρτου, αλλά πράξη επί του πεδίου.
16: Η κυβέρνηση να επιτελέσει επιτέλους τον ρόλο της, υπερασπιζόμενη τα εθνικά συμφέροντα στην πράξη.
8: Η Αθήνα αναμένεται να ενημερώσει για τις τουρκικές προκλητικές ενέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ.
0: Ανεκτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και το Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του μαύρου χρυσού, αφήνει η κυβέρνηση, καθώς η τιμή του πετρελαίου στην διεθνή αγορά ξεπερνά τα $94 το βαρέλι, βάζοντας πλώρη για τα 100. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,30 ευρώ το λίτρο.
17: Ανάχωμα στις ανωδικές πιέσεις των καυσίμων αποτελεί η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου.
18: Αν έχουμε 1η Σεπτεμβρίου με τις τιμές που έχουμε σήμερα, θα είναι 2,12 η βενζίνη, 2,17 το πετρέλαιο κίνηση.
17: Με στόχο τη συγκράτηση των τιμών και τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων, ο Υπουργός Ανάπτυξης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης.
19: Αυτή η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
20: και, 10
19: και από την κυβέρνηση
20: cents.
19: Με 10.
17: Οι οδηγοί συνεχίζουν πάντως να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς οι τιμές των καυσίμων ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο σε συνολικά 30 νομούς της χώρας, με τις Κυκλάδες να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.
21: Μακάρι να πάνε καλύτερα για όλους μας, αλλά για αυτούς που πραγματικά τα φέρνουν δύσκολα βόλτα.
17: Η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε οριακά την αμόλυβδη και διαμορφώθηκε στα 2,012 ευρώ έναντι 2,011 ευρώ το λίτρο.
22: Εκπρόσωποι της αγοράς προειδοποιούν για νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, με τις ανατιμήσεις στα διελιστήρια να αναμένεται να περάσουν σταδιακά και στην Αγγλία.
23: Δεν νομίζω το επόμενο διάστημα να υπάρξει αποκλιμάκωση. Εσείς θα βλέπουμε ότι θα υπάρξει και συνεχόμενη αύξηση σταδιακή των τιμών πάλι.
17: Στη χονδρική αγορά, η τιμή τόσο της βενζίνης όσο και του ντίζελ διαμορφώνεται περίπου στο 1,47 ευρώ το λίτρο χωρίς ΦΠΑ, ενώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ αγγίζει τα 1,81 ευρώ.
2: Το ανεβάζουν 2 ευρώ και το κατεβάζουν μισό.
17: Την ίδια ώρα, η ένταση στον Περσικό κόλπο αποτυπώνεται στη διεθνή τιμή του Brent, η οποία καταγραφεί υψηλό 3 εβδομάδων, αγγίζοντας τα 94 δολάρια το βαρέλι από τα 83 δολάρια στις αρχές του μήνα.
0: Διευρύνεται διαρκώς η λίστα των προϊόντων, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου, μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της αγοράς. Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερα βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού.
3: Αυξάνονται καθημερινά τα προϊόντα στη λίστα για τη μείωση τιμών από τις 31 Αυγούστου και για 4 μήνες. Ήδη έχουν ενταχθεί περίπου 1.100 κωδικοί επώνυμων αγαθών αλλά και ιδιωτικής ετικέτας.
4: Υπάρχει πάντα λίστα. Υπάρχει λίστα και κοιτάμε να μην ξεφύγουμε από αυτήν.
20: Προσπαθώ να παίρνω όσο έπαιρνα, τα προϊόντα που έπαιρνα, απλά σε λιγότερες ποσότητες.
3: Η συμφωνία της αγοράς με το Υπουργείο Ανάπτυξης προβλέπει ότι οι μειώσεις θα αφορούν βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού, όπως κρεατικά, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά.
19: Για κάποιον όμως που μετράει πάρα πολύ το πόσα χρήματα δίνει στο σούπερ μάρκετ, το να μειωθεί το μηνιάτικο σούπερ μάρκετ για ένα διάστημα 30, 40, 50 ευρώ είναι υπόθεση.
3: Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και πάνω από 60 προμηθευτές με προσφορές που κυμαίνονται κοντά στο 7% κατά μέσο όρο.
4: Το μόνο που νιώθω είναι το πακέτο όλο και μικραίνει, όλο και μικραίνει.
24: Αλλά αυξάνονται, αλλά μειώνονται.
3: Στόχος είναι να παραμείνει αρνητικός ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, ο οποίος τον Ιούλιο ήταν στο μείον 0,3%.
25: Έχουμε μια καλή σοδειά για τους αγρότες, δεν είχαμε χαλάζι, δεν είχαμε άλλους εξωγενείς παράγοντες αρνητικούς. Οπότε έχουν καλές τιμές που μπορεί να φτάσουν εν τέλει στον καταναλωτή.
3: Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, τον περασμένο μήνα ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο μείον 0,47%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το Δεκέμβριο του 2024.

Είναι τα Super Mix. Σκέψου καλά. Από το Νεκτάριο Σφυράκι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών από την Ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Σκέψου καλά.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Groups and I work at...

0: Γκλας δεν θέλησε να υποβάλει μήνυση.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.

0: Κομική κομμωδία στο ράφι από την κομικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη.
Στο ιστορικό ξενοδοχείο and spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε σε

Δημήτρης Κόκοτας, Φραντζέσκα και πολλοί άλλοι. Όλα στα Super Mix της Φωνής των Αγγινών. Μην ξεχνάτε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wbso.com. Ζωντανά σε παγκόσμια κάλυψη.

GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Foods σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clear Largo Road, Ιζον Τανίδων. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ιστο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ιστο Clearwater.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

0: φτάνουν.
1: Η Νίκο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχαίος. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: κάνουν σε περίπτωση άνηση, είναι κάτι λέει το οποίο δεν γίνεται δημόσια.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.
4: Ακούτε τα Super Mix της Φώνης των Αγγινών. Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέλα. Πασχάλης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φώνης των Αγγινών.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwaves. Αντώνης Καλογιάννης. Καληνύχτα σε όλους.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές ελαφρές επιτυχίες.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision. 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Μανώλης Λιδάκης. Μια χαμένη πατρίδα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 20% αν ανταποκρίνεται.
1: Γρηγόρης Μπιδικότσης, το τρελό κόριτσο. Γεννήθηκες για την καταστροφή.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Βαγγέλης Παπαθανασίου. Από τη μεγάλη κινηματογραφική ταινία Χριστόφορος Κολομπός.

Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Σμύρνη,

0: ασκήσει την ειδική διαδικασία στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επίσης.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Γιάννη Ισπάριος, που να είσαι τώρα,

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γιάννης Πάριος, τόσα γράμματα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.

Και ο Πλούταρχος μας έμεινε το τραγούδι «Ένας Θεός». Μην ξεχάσετε, για σας μας ακούτε εκτός Φλόριδας, μέσω του ίντερνετ, γράψτε μας και ένα email. Πέστε μας την πόλη που μας ακούτε, το κράτος που βρίσκεστε. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε και λάβετε και μέρος κι εσείς στην κλήρωσή μας για ένα CD με μερικά τραγούδια εντελώς δωρεάν.

Γρηγόρης Μπηδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Ένα τραγούδι τώρα από τον Μάνο Χατζηδάκη, τραγουδά ο Στέλιος Καζατζίδης, «Κουρασμένο παλικάρι».

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιθηκότσης, στα χέρια σου μεγάλωσα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος. Πόλη Πάνου, Γιάννης Καραμπεσίνης. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη.

0: Galaxy Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Ήταν ο Γρηγόρης Δηδικότσης, σπασμένα. Πάνος Γαβαλάς, όνειρο δεμένο. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, από την ηλιόλουστη συνθήκη στη Φλόριδα και μέσω του ίντερνετ τώρα στο www.wpso.com.

Βασίλης Τσιτσάνης, τα λιμάνια. Το τραγούδι ερμηνεύει η πόλη πάνω. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με τα καλύτερά μας τραγούδια.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών που εκπέμπουμε από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια» Μαρινέλα.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκη Λιάνδρος, μόνο εσύ.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγάνες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών. Η διοκτησία των αδελφών Αγγελάτων.

0: Και αν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον

0: είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in Upoklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των Ελληνών.

Κώστας Χατζής, μια Παναγιά. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Όμορφη πόλη, Μαρινέλα. Ένα παλιό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemore Road, στο Τάπο Σπρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Όλοι πάνω μου, πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Μουσική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 στο Newport Beach. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, τραγούδι «Ζωή Φυτούση». Τα δάκρυα είναι καυτά.

0: Mariana Lourgas would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω. Αχάριστη.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Τόνις Μαρούδας, Μένω σε κάποια γειτονιά. Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια

στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον Νικόνι 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νικών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Δίκημο σχολείο. Πάει, πάει.

0: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγουδάκια της Γλυκερίας.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πόλη πάνω, σβήσε το φως να κοιμηθούμε. Μια μουσική επιτυχία του Παπαϊωάννου.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγλίων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, τρίφερα.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs.
1: Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

0: Μουσική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Beach. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Ας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γιάννη Χαρίση, «Η ζωή».

Μπαίνω σαν χωριό φωτισμένο και πάει. Δυο κορμιά στην κουκέτα και χωράει κουβέρτα στο πλάι.

Έξω βλέπω τα δάση, τη ζωή που έχω χάσει και πάμε. Μια σταλίτσα είναι η θέση, δυο κι ο πόθος στη μέση.

και τυχώματα να διώξω τα σύννεφα.

0: καλός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα διαλεκτά τραγούδια. Ο ταχυδρόμος πέθανε. Ζωή.
1: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

0: Ταχυδρόμος πέθανε, Μάνος Χατζηδάκης, τραγούδησε ζωή.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μες στα μαύρα σου κυρά μου τα μαλλιά, Γρηγόρης Μπηδηγότσης.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθίκοτσης. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και... Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδάς Τέλειος Χαζατζίδης, ο Κύρ Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερα μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων.

0: μου. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in Upakritsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Και συνεχίζουμε την εποχή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Έλα πάρε με. Από τον Κώστα Μοναχό.

Ωραία μουσική και τραγούδια, τα παλιά μας τα αγαπητά τραγούδια μόνο από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει, ο σταθμός ολόκληρο τον κόσμο που εκπέμπει 100% στα ελληνικά. Φωνή των Ονεινών, ιδιοκτησία στον αδερφόν Άγγελα. Εκπέμπουμε και από το ίντερνετ στην διεύθυνση www.wpso.com. Εύκολο να θυμάστε το όνομα και ευχαριστούμε τα ίμα από την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ αγαπητοί φίλοι στην Αθήνα, στην Ελλάδα που μας ακούτε μέσω του ίντερνετ. Ευχαριστώ τους φίλους στη Γερμανία. Λίγα τηλέφωνα και ήμουν από την Αυστραλία, δεν πειράζει όμως. Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ η νεολαία μας εκεί, τα παιδιά που έχουν λίγο κομπιούτερ. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μας ακούνε έτσι μέσα στο ίντερνετ και τους αρέσει τα τραγούδια μας.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

πέρασε λίγη ώρα με διάφορα χορευτικά τραγούδια από τον Φίλη Πανικολάου. Μάρτια σαν και τα δικά σου. Θα πάρω να βρω τον Μαουκά. Παλαινάκι και πολλά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και συνεχίζουμε την εποχή μας με το τραγούδι «Πληροφορίες κακές». Αναγνωστάκης.

Νίτσα Ελε, Νίτσα Ελενάκη μου, εσύ είσαι το όνειρό μου και το μεράκι μου. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Στέλιος Διονύσιο, παύσατε πίκρα.

Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλωνη σε μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλωνη σε μεσαία κύματα στα FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να ακούσει. Πολλά και διάφορα τραγούδια από την εκπομπή Αναμνήσεις από το παρελθόν μαζί με τη Μαρία Ρουμελιώτη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Γιάννης Πάριος. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Ακούτε τη φωνή των
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Για χίλιους λόγους με ένα αστέρι θα το σκοτώσω, δεν μπορεί. Το περσινό μας καλοκαίρι.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας

ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δώσω από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βραδύ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: μέρες.
1: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
2: Θα κάθετε αρκετές ημέρες.
1: 9 βράδια.
3: Η Νίκο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Τώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη Φλουέρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Jimmy Akis Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι. Από την κωμικός Χαράτσιόλη.
1: Είμαι η Χαράτσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. 19 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά,

Delivery Service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in Indiana Beach. Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: και αυτός σου μιλάζει για τη στρατηγική.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτι σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
2: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Και εδώ ένα τραγούδι από τον Λάκη Αλεξάνδρου. Μια προσευχή.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησε μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στέλιος Καζατζίδης, μια παλιά ιστορία.

Στέλιος Καζατζίδης. Μια παλιά ιστορία. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Rita Sakilani, La Gineca Boris.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Κωστής Χρήστο, στην εκπομπή μας Λαϊκά Τραγούδια.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με τον Γιάννη Πάριο. Θα με θυμηθείς.

με ένα τραγούδι από τον Αιγύπτιο. Γιώργος Αιγύπτιος. Κλέφτες του έρωτα.

0: Ο μίσος και οργή σε σταυρώνουν, σε σταυρώνουν.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Για τους πολέμους, για την εποχή. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival. Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival. Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Μητσάκης, η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: 3

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μαρκάς. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: WCW.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βλέπετε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Ζέστη με σαραντάρια από σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα είναι διαρκείας, τονίζουν οι μετεωρολόγοι. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο, αναλυτική πρόγνωση από την Νικολέτα Γιακοπούλου. Συμπληρώνεται η λίστα με τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. 4 τόνους λαθρέα ποτά έκρυβε σε αποθήκη 62χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Βρέθηκαν και 700 φιάλες με αέριο γέλιο. Ανησυχία για την έξαρση στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ξεκασμοί στις περιοχές που παρουσιάζουν τα περισσότερα περιστατικά. Σε ποιες περιοχές έχουν εκδηλωθεί τα περισσότερα κρούσματα. Έπεσε τσιμεντένιο στέγαστρο από κτίριο του 1920 στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Από τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς. Διακοπές στην Ελλάδα έκαναν πλούσιοι και διάσημοι. Μαντόνα, Νικόλ Κίντμαν, Κέιτι Πέρι, Ντούα Λίπα διαφήμισαν τη χώρα μας σε όλο τον πλανήτη από τα social media. Η ανάρτηση έκπληξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένα νέο δύσκολο κοκτέιλ ζέστης υγρασίας και παρατεταμένης ξηρασίας γίνεται αισθητό σε ολόκληρη τη χώρα και κατά τόπους προβλέπονται συνθήκες καύσωνα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα θερμό, καθώς ο υδράγυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 41 βαθμούς. Η ζέστη θα έχει διάρκεια, Νικολέτα Γιακοπούλου, όχι κάτι ακραίο. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο?
2: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αναλυτικά μαζί, Χρύσα. Πραγματικά, αυτό το φινάλε καλοκαιριού θα έχει αισθητή ζέστη στη χώρα μας και όπως είπε, συνθήκες καύσωνα τοπικά. Θέλω να τα δούμε μέρα με τη μέρα. Πού είμαστε σήμερα? Σήμερα είμαστε στους 38 βαθμούς. Νομίζω τους αντέχουμε. Δεν θα πούν το ίδιο όμως άνθρωποι που είναι εδώ στη Δυτική Ελλάδα, στα παραθαλάσσια και το αισθάνονται σαν 42 βαθμούς σήμερα. Κυρίως εκεί στην Πάργα, στην Πρέβεζα, στην Πύλο, στην Κυλλήνη, δύσκολες.
1: Είναι η αυξημένη υγρασία που κάνει την ζέστη να γίνεται πιο αισθητή.
2: Έχουμε αυξημένους λοιπόν δείκτες δυσφορίας σε αυτές τις περιοχές, λίγες συμπόρες τα ορεινά. Πάμε να δούμε το Σαββατοκύριακο, γιατί έρχονται στο προσκήνιο τα σαραντάρια. Και πού έρχονται? Με οδηγό λοιπόν τον Μαΐστρο, το βορειοδυτικό άνεμο. Θα πάνε εδώ ανατολικά τη Πίνδου, άρα σε περιοχές που θα έχουμε τους 40 βαθμούς. Είναι η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, η Πελοπόννησος και σταδιακά και η Νότια Κρήτη. Η Αττική νομίζω θα βιώσει τη δυσκολότερη μέρα την Κυριακή και θα έχει και τη δυσκολότερη νύχτα, θα έλεγα Κυριακή προς Δευτέρα. Τη μέρα λοιπόν της Κυριακής θα έχει 39 και τη νύχτα όχι κάτω από
1: 30. Άρα θα έχουμε και θερμές νύχτες, χωρίς ουσιαστική ανάσα κέντρα μετά τη δύση του ηλίου.
2: Ειδικά στα αστικά κέντρα και στην Αττική, ιδιαίτερα στην Αθήνα μας μέσα. Από εκεί και πέρα όμως κάτι αλλάζει τη Δευτέρα. Τι είναι αυτό? Θα μπει στη χώρα μας ένα μελτέμιστα 7 μποφόρ. Άρα αλλάζουν η γειτονιά τα σαραντάρια, έρχονται εδώ σε μένα στα δυτικά και παίρνουν μια πολύ μικρή ανάσα στα ανατολικά με θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς. Από εκεί και πέρα τι να πω όμως, 38 βαθμούς με 7 μποφόρ θα είναι δύσκολες οι συνθήκες, διότι θα έχουμε και περαιτέρω ενίσχυση του ανέμου Πέμπτη και Παρασκευή, οπότε θα πέσει η θερμοκρασία και πάμε και στα 8 μποφόρ.
1: Είναι φυσιολογικό ένα τέτοιο επεισόδιο παρατεταμένης ζέστης στο τέλος Αυγούστου?
2: Ναι, είναι. Δεν είναι κάτι το ακραίο, ούτε κάτι το ανεπανάληπτο σε καμία περίπτωση. Έχουμε δει και πολύ χειρότερες θερμοκρασίες να ξεπερνάμε τους 40 βαθμούς κατά πολύ. Από εκεί και πέρα όμως είναι σίγουρα κουραστικό και εξαντλητικό και επικίνδυνο στο θέμα των πυρκαγιών.
1: Ναι, γιατί η παρατεταμένη ανομβρία και η ξηρή βλάστηση ανεβάζουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, θα τον δούμε τον χάρτη, είναι σε υψηλό κίνδυνο.
2: Ξέρεις τι, λοιπόν, είπα πώς θα το πούμε. Αύριο κίνδυνος γενικεύεται, άρα λοιπόν δεν αυξάνεται, γενικεύεται σε όλη τη χώρα με το κίτρινο και τις επόμενες ημέρες και θα αυξηθεί. Εκτιμώ ότι θα πάμε και σε δυσκολότερες συνθήκες με τα 7 και τα 8 μποφόρ. Άρα λοιπόν με αυτόν τον χάρτη, τι να πούμε, ότι σχεδόν όλη η χώρα είναι στο κίτρινο, να μην ξεκινήσει καμία φωτιά, διότι θα υπάρχει και διασπορά δυνάμεων, όπως καταλαβαίνεις. Είναι όλες οι περιοχές σε μεγάλη επικινδυνότητα. Άρα θα είμαστε εδώ μέρα με τη μέρα και για τις θερμοκρασίες και για τους ανέμους. Ακραίο το επεισόδιο δεν είναι, αλλά είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού. Όλοι οι μήνες ήταν ξηροί. Άρα είναι και πιο δύσκολες οι συνθήκες και οι καταστάσεις και στα εδάφη της χώρας.
1: Οι επόμενες μέρες απαιτούν αυξημένη προσοχή. Ευχαριστούμε πολύ τη μετεωρολόγο μας, τον Γιάννη Αρτοπιό, αναπληρωτή εκπρόσωπο της πυροσβεστικής. Θα ακούσουμε.
3: Εν ώψη των νέων μετεωρολογικών προβλέψεων, αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες σε συνδυασμό με την υγρασία, με τους ενισχυμένους ανέμους, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, δυσκολίες. Οι πυροσβέστες λοιπόν θα είναι όλοι εδώ. Ωστόσο, στην πολιτική προστασία, στο πυροσβεστικό σώμα,

0: γνωρίζουμε ότι ακόμη και η μεγαλύτερη δυνατή επιχειρησιακή κινητοποίηση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα, τις υπεύθυνες συμπεριφοράς και την πρόληψη.
1: Στους 38 βαθμούς σκαρφάλωσε ο υδράργυρος στη Λάρισα. Μάνια Γκουσιάρη, οι κάτοικοι είναι συνηθισμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέπονται οι συστάσεις για αυτοπροστασία σε συνθήκες ακραίας ζέστης.
2: Ναι, όπως τα λες είναι, μπορεί να είμαστε συνηθισμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν σχεδόν από τις αρχές Ιουλίου, άρα έχει λίγο κουράσει όλη αυτή η κατάσταση, ακόμα και τους ανθεκτικούς ομολογουμένους λαρισαίους. Σήμερα υπάρχει κίνηση στο κέντρο της πόλης, ακόμα και αυτή την ώρα. Όλους αυτούς που ρωτήσαμε έτσι πώς και βγήκαν σήμερα μας είπαν ότι εντάξει, είναι θερμοκρασία υψηλή, ωστόσο αν δεν βγούμε και μια βόλτα δεν περνάει η μέρα, καθώς και τη νύχτα κανείς αναγκάζεται στο σπίτι του να έχει κλιματισμό, διότι τα σπίτια αυτές τις μέρες κρατούν αυτό το θερμικό φορτίο και δεν το αποβάλλουν ούτε κατά τις νυχτερινές ώρες. Πολλοί από τους λαρισαίους βρίσκονται ακόμα σε διακοπές, αλλά και αυτοί που δεν βρίσκονται σε διακοπές για το Σαββατοκύριακο έχουν κανονίσει να κάνουν την απόδρασή τους είτε στα παράλια της Πιερίας που απέχουν 25 με 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από τη Λάρισα, είτε στα παράλληλα του Δήμου Αγιάς που απέχουν περίπου 40 με 45 λεπτά και εκεί έχει κανείς την επιλογή είτε να πάει σε κάποιο οργανωμένο beach bar είτε να, με τον εξοπλισμό του να κατασκηνώσει και να απολαύσει το μπάνιο του. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 38 βαθμούς. Η πρόβλεψη αύριο λέει ότι θα αγγίξει και τους 40 τοπικά στη Θεσσαλία. Γι' αυτό το λόγο όλη η Θεσσαλία σχεδόν με εξαίρεση την περιοχή του Μουζακίου βρίσκεται στην κατηγορία 3 σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα για την εκδήλωση πυρκαγιάς, δηλαδή υψηλός κίνδυνος. Και γι' αυτό το λόγο ισχύει η απαγόρευση διέλευσης και παραμονής στα δάση, στα πάρκα, στα άλση και στις περιοχές Natura. Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας με σημερινή του ανακοίνωση υπενθυμίζει τα μέτρα προστασίας, υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να αφήνουμε παιδιά ή ζωάκια μέσα στα αυτοκίνητά μας τα σταθμευμένα, υπενθυμίζει ότι πρέπει να παραμένουμε σε δροσερά και σκιερά μέρη, ότι πρέπει να είμαστε ενυδατωμένοι και ότι αν έχουμε κάποιον συγγενή, φίλο, γνωστό, ο οποίος ζει μόνος του και έχει κάποια χρόνια προβλήματα, να ελέγχουμε αυτόν τον άνθρωπο ή αυτούς τους ανθρώπους για το αν είναι καλά και για το αν χρειάζονται κάτι και τη βοήθειά μας.
1: Μάνια, ευχαριστούμε πολύ. Πυκνώνουν οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η λίστα με μέτρα συμπληρώνεται. Θα είναι μόνιμου χαρακτήρα, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ Γεωργία Σκιτζή άφησε παράθυρο για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έχεις ρεπορτάζ. Τι γράφεται στη λίστα του Πρωθυπουργού?
3: Και όπως ακριβώς περιγράφεις, Χρύσα, όλα ένα και επικοινωνούν οι συσκέψεις, είναι συνδυαστικές τόσο του κυβερνητικού όσο και του οικονομικού επιτελείου. Στη συνέντευξη που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο News 247, επί της ουσίας δίνει και το στίγμα όσο αναμένεται να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Έτσι, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι, όπως είπες, υπάρχει ανοιχτό παράθυρο για σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα, η χαρακτηριστική του φράση στη συνέντευξη είναι ότι εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο των τεκμηρίων, είτε το ένα μετά το άλλο. Επισήμανε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα αφορούν, όπως είπε, σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Είναι αυτή η περίμετρος η οποία θα είναι ευρεία στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε μέτρα ενίσχυσης τόσο των συνταξιούχων όσο και των δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Τώρα, παράλληλα, αυτό που τονίζεται από πλευράς κυβέρνησης είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν ανακοινώνονται αυτή τη στιγμή, έχουν εξασφαλιστεί απαιτούμενοι πόροι. Εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί και κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν θα προχωρήσει σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση σε ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος. Και ολοκληρώνοντας, να σου πω, πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη.
1: Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά. Και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτησα, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, και συγκρατήστε αυτή τη φράση, γιατί θα μας φανεί και θα σας φανεί χρήσιμη τις επόμενες εβδομάδες, είναι ότι ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο, είτε το ένα μετά το άλλο.
1: Γεωργία, ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για τα ελληνοτουρκικά, για τις τουρκικές κινήσεις, για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων. Τι είπε?
3: Δεδομένη της προκλητικότητας από πλευράς της Άγκυρας τα τελευταία 24 ώρα, στην ερώτηση αυτή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα, όπως είπε, χαρακτηριστικά σχεδιάστηκαν και ανακοινώθηκαν με βάση το διεθνές δίκαιο. Και γι' αυτό και παράγουν αποτέλεσμα. Εδώ είναι σε αντίθεση με την κριτική που ασκείται και ασκεί η κυβέρνηση στην Τουρκία, κάνοντας λόγο αφενός για μονομερείς ενέργειες αλλά και για κινήσεις που δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα, και τόνισε μεταξύ άλλων ότι τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα έχουν τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι επισήμανε ότι η αντίδραση στο πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν άμεση, ήταν ακαριαία, όπως είπε χαρακτηριστικά, και επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει προκειμένου να συνεχίζει να υπερασπίζεται τα εθνικά της δικαία.
1: Γεωργία, ευχαριστούμε. Για θράσος της κυβέρνησης κάνει λόγο το Πασόκλι να πεθάνει. Ο εκπρόσωπος του κόμματος χρησιμοποίησε βαρύς χαρακτηρισμούς.
5: Ναι, σκληρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά θέτει θέμα αξιοπιστίας της κυβέρνησης. Επισημαίνει ότι είναι αυτή η οποία θεσμοθέτησε τα τεκμήρια που λέει τώρα ότι θα μειώσει, και σημειώνει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, η κυβέρνηση που λαιλάτισε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες, σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια. Προφανώς ο κ. Μαρινάκης νομίζει πως ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι τρώνε κουτόχορτο. Αλλιώς δεν εξηγείται τόσο θράσος. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται ότι θα καταργήσει άμεσα την τεκμαρτή φορολόγηση.
1: Λίνα, σε ευχαριστούμε και σένα. Τέσσερις τόνους λαθρέα ποτά έκρυβε σε αποθήκη 62χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι άνδρες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Αστυνομίας βρήκαν και εκατοντάδες φιάλες με αέριο γέλιο. Εμίλη Γιανακοπούλου, μιλάμε για τεράστιες ποσότητες λαθρέων ποτών.
6: Ακριβώς, Χρήση. Ελληνικτικά κλιμάκια της ΑΔΕ, καθώς και στελέχη της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, προχωρήσαν σε μια επιχειρησιακή δράση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, στην αποθήκη ενός 62χρονου, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν πάνω από 3.800 λίτρα αλκοολούχων ποτών, όπως τζιν, βότκα ή δίποτα, τα οποία δεν είχαν τα απαραίτητα παραστατικά για την αγορά και την καταβολή δασμών και φόρων. Εντοπίστηκαν μάλιστα 150 κενά πλαστικά μπουκάλια με υπολείμματα αλκοόλ και ετικέτες, τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένη ποτοποιία. Βρέθηκαν πάνω από 660 μεταλλικές φιάλες γεμάτες με υποξίδιο του αζότου, το γνωστό σε όλους μας αέριο του γέλιου, από τις οποίες θα μπορούσαν να είχαν παραχθεί 18.000 μπαλόνια. Επίσης, βρέθηκαν 4.000 μπαλόνια, τα οποία χρησιμοποιούνταν προφανώς για τη διακίνηση και τη διάθεση του συγκεκριμένου αερίου στο κοινό. Οι ελεγκτές σύλλεξαν δείγματα των ποτών, τα οποία τα έχουν στείλει για έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η κατανάλωσή τους είναι κατάλληλη. Επίσης, ποτά θα σταλούν και στην Τελωνιακή Αρχή για να υπολογιστούν οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί. Ο 62χρονος Χρύσα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα έπειτα από τη σύλληψή του.
1: Τρεις περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Τρία άτομα.
6: Περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται και σε μια ακόμα επιχειρήση στην Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ίδια πρακτική ακολουθείται και σε άλλες εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Αυγούστου η αρχή είχε επίσης συλλάβει έναν 53χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Επίσης με μεγάλες ποσότητες και αλκοολούχων υγρών.
6: Του συγκεκριμένου αερίου, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Έμιλη, ευχαριστούμε. Σε αυξημένη επιφυλάκη για τον ιό του Δυτικού Νείλου βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές λόγω της έξαρσης που καταγράφεται στα κρούσματα. Οι ειδικοί επιμένουν στα μέτρα ατομικής προστασίας, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες. Σμαράγδα Αγορογιάννη, παράλληλα εντείνονται και οι ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών.
7: Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες είναι η κατηγορία των ανθρώπων που πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα αυτή την περίοδο και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας, καθώς είναι η πλειοψηφία των ανθρώπων που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Η πιο επιβαρημένη περιοχή σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή φαίνεται πως είναι η Ανατολική Αττική, και μπορούμε να δούμε συγκεκριμένα κάποιους δήμους οι οποίοι έχουν τα περισσότερα κρούσματα με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Πρόκειται για το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας, που έχει 14 τέτοια κρούσματα, το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας με 11, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με 9, τον Δήμο Αγίας Παρασκευής με 6 κρούσματα, Παλίνης 5, Χαλανδρίου επίσης 5 και στο Δήμο Γλυφάδας υπάρχουν 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.
1: Υπάρχουν κάποιες ώρες της ημέρας, Μαράγδα, που θεωρείται πιο αυξημένος ο κίνδυνος ενός κυβήματος?
7: Σίγουρα είναι οι βραδινές ώρες, Χρύσα, οι ώρες εκεί πριν πέσει ο ήλιος, που τα κουνούπια κυκλοφορούν πιο έντονα, και ειδικά για αυτές τις ώρες υπάρχουν συστάσεις από τους οδικούς για τα μέτρα ατομικής προστασίας που όλοι γνωρίζουμε ποια είναι για τα κουνούπια.
1: Άρα είναι οι ώρες που θεωρούνται πιο δραστήρια τα κουνούπια. Υπάρχουν συμπτώματα που πρέπει να μας ανησυχήσουν και πότε κάποιος πρέπει να απευθυνθεί σε γιατρό?
7: Το 80% των ανθρώπων, Χρύσα, που μολύνονται δεν έχουν καθόλου συμπτώματα. Τώρα, στο 1% θα παρουσιαστεί σοβαρή επιπλοκή της λίμωξης, μηνυγκοεγκεφαλίτιδα, που εκεί είναι πολύ θορυβόδη τα συμπτώματα. Δηλαδή, είναι σπασμοί, είναι λίθαργος, είναι παράλυση, είναι πολύ θορυβόδη και τα άτομα αυτά πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθούν στο νοσοκομείο. Να σου πω, Χρύσα, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις βαριάς νόσησης, σύμφωνα με τους ειδικούς, το ποσοστό απώλειας ζωής είναι 10-15%. Ωστόσο, δεν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας για τους υγιείς, για αυτούς που δεν έχουν κανένα πρόβλημα υγείας. Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, καθώς είναι ένα τσίμπημα κουνουπιού που συνήθως δεν έχει κανένα σύμπτωμα.
1: Για τον ιό, τα στοιχεία τι δείχνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν εικόνα?
7: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτή τη στιγμή ο ιός κυκλοφορεί σε 9 χώρες με επιβεβαιωμένα κρούσματα και η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία σε αριθμό κρούσματων.
1: Σμαράγδα, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Η Αττική παραμένει στο επίκεντρο της κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Στην Κηφισιά θα βρούμε τον Ηλία Κούκο. Γίνονται παρεμβάσεις και στα βόρεια προάστια. Ο Δήμος Ηλία υλοποιεί τακτικό πρόγραμμα ψεκασμών και ελέγχου κουνουπιών.
8: Πράγματι, ήδη από το Μάιο γίνονται οι προληπτικοί ψεκασμοί. Τώρα εδώ βρισκόμαστε στο Πάρκο Ηρώων Πολυτεχνείου, στη Νέα Κηφισιά. Έχουμε στάσιμα νερά, γι' αυτό και γίνεται η συγκεκριμένη παρέμβαση. Είναι προνυμφοκτονία, δηλαδή ψεκάζουν με βιολογικά, να το τονίσουμε, και φάρμακα ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον. Ψεκάζουν εδώ τα νερά προκειμένου να σκοτώσουν τις νύμφες, ώστε να μην γίνουν κουνούπια. Είναι μια σημαντική προληπτική παρέμβαση που υλοποιείται από τους Δήμους αλλά και από την περιφέρεια. Εν προκειμένου εδώ από το Δήμο Κηφισιάς, ήδη από το Μάιο γίνονται αυτές οι προληπτικές παρεμβάσεις. Να σημειώσουμε ότι τα σκευάσματα εδώ, αν βλέπετε τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή ψεκάζουν και δεν φέρουν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης, είναι διότι τα σκευάσματα, επαναλαμβάνω, είναι βιολογικά ασφαλή για το περιβάλλον και για τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν έρθει τώρα ένα ζωάκι και πιει νερό, δεν θα πάθει, εδώ από τα νερά αυτά, δεν θα πάθει κάτι. Είναι βιολογικά. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τους ψεκασμούς οι οποίοι γίνονται είτε σε φυτά είτε από αέρος που πρόκειται εκεί για να σκοτώσουν τα ενήλικα κουνούπια. Εδώ είναι η προνυμφοκτονία και παραλαμβάνουμε ότι χρειάζεται και εμείς στο σπίτι μας να προσέχουμε να μην έχουμε στάσιμα νερά, να μην έχουμε ακόμα και το πιατάκι από το κλιματιστικό ενδεχομένως που μαζεύει νερό, μπορεί να είναι τόπος γονιμοποίησης των κουνουπιών. Τέλος, κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι η Δήμη της Αττικής αλλά και η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση πρόγραμμα ψεκασμών, καθώς σύμφωνα με τους ειδικούς η κινητικότητα των κουνουπιών στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου στατιστικά παρατηρείται ότι είναι πιο έντονη.
1: Και σε ατομικό επίπεδο, ας μην ξεχνάμε και την χρήση εντόμου αποθητικού. Ήταν από την Κηφισιά ο Ηλίας Κούκος. Ευχαριστούμε. Ενισχύσεις ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ καταβλήθηκαν σε 4.882 επαγγελματίες αγρότες. Ποιοι οι δικαιούχοι και για ποιες παραγωγές, θα μας πει η Μαρία Σταθοπούλου.
9: Χρύσα, θα πρέπει να πούμε ότι είναι ενισχύσεις de minimis. Θα σημειώσουμε ότι είναι για την στήριξη των παραγωγών ρυζιού σε ολόκληρη την επικράτεια που υπέστησαν ζημιές λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων το 2025. Μάλιστα, η ενίσχυση αναμένεται να είναι 70 ευρώ αναστρέμα. Επίσης είναι για τους παραγωγούς δενδροδών αλλά και λοιπόν καλλιεργειών που παρουσίασαν μείωση της παραγωγής τους άνω του 30% λόγω παγετού το 2021, αλλά και τους παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με ποτιστικά αγροτεμάχια λόγω φαινομένων λειψιδρίας το 2025. Η ενίσχυση χορηγείται κατά 100% στους επαγγελματίες παραγωγούς, αυτούς δηλαδή που είναι εγγεγραμμένους στο Μητρό, και σε ποσοστό 50% στους υπόλοιπους δικαιούχους, με ανώτατο όριο της 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση σε βάθος τριετίας. Να πούμε τέλος ότι 683 δικαιούχοι δεν πληρώθηκαν λόγω προβλημάτων στη φορολογική τους ενημερότητα, στο IBAN τους. Μόλις διορθωθούν και αυτά τα προβλήματα θα πληρωθούν και οι ίδιοι.
1: Ευχαριστούμε, Μαρία. Στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, στα χρήματα που εξοικονομεί η χώρα και πώς αυτά θα φτάσουν στην κοινωνία, αναφέρεται ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ραλού Αλεξοπούλου, το κέρδος από την πρόωρη αποπληρωμή είναι 370 εκατομμύρια το χρόνο.
10: Αναφερόμαστε στην πρόωρη αποπληρωμή των 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο οποίο θα προχωρήσει η χώρα μας φέτος. Ήδη έχει αποπληρώσει από αυτό το ποσό τα 6,94 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο που αφορά την καταβολή, την πρόωρη καταβολή δόσεων από το δάνειο του πρώτου μνημονίου, και από τον Οκτώβριο και μετά αναμένεται να αποπληρωθούν τα υπόλοιπα περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκείνο το οποίο τονίζει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην ανάρτησή του είναι ότι η χώρα μας για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνει πρόωρα κερδίζει περίπου σε τόκους 30 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα απαντά και στις επικρίσεις που δέχεται από της αντιπολίτευσης, γιατί αυτά τα χρήματα η κυβέρνηση δεν τα διαθέτει κατευθείαν στους πολίτες, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν στις χώρες να προσφέρουν χρήματα με τη μορφή παροχών. Ωστόσο, με την πρόωρη αποπληρωμή μειώνεται το χρέος, μειώνονται και οι τόκοι οι οποίοι πρέπει να καταβάλει η χώρα μας κάθε χρόνο, και αυτό ουσιαστικά αυξάνει το δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος μπορεί να διατεθεί προς όφελος των πολιτών αλλά και της οικονομίας γενικότερα.
1: Ευχαριστούμε. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, να τον ακούσουμε.
11: Τι λέει η αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει: γιατί δεν δίνονται αυτά τα χρήματα στους πολίτες? Η απάντηση είναι προφανής: γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
1: Σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ διατίθενται βενζίνη και δίζελ. Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου πιέζουν την αγορά. Η παράταση της επιδότησης βρίσκεται ήδη στο τραπέζι, προκειμένου να αποφευχθεί ένα νέο κύμα ανατιμήσεων από τον Σεπτέμβριο. Άκη Αθανασόπουλε, δώσε μας τα στοιχεία.
12: Η αγορά λοιπόν ζητάει αυτή την παράταση, οι πολίτες, οι καταναλωτές και αυτοί τη ζητούν. Και αυτό γιατί, όπως είπες και εσύ, είμαστε πάνω από τα 2 ευρώ πλέον. Είναι ελάχιστα τα πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που έχουν αμόλυβδη κάτω από 2 ευρώ. Η μέση τιμή πανελλαδικά είναι 2,015 για την αμόλυβδη, 2,020 για τον ντίζελ. Παρατηρούμε δηλαδή ότι και πάλι τον ντίζελ ξεπέρασε την αμόλυβδη. Ενώ αν κάνουμε μια πιο λεπτομερή έρευνα σε Κυκλάδες ή σε άλλα νησιά, σε απομακρυσμένες περιοχές, θα βρούμε αμόλυβδη ακόμα και 2,20, 2,25. Με αυτή την εικόνα λοιπόν είναι δεδομένο, και έχοντας και τα δηληστήρια από την άλλη να πιέζουν και αυτά ανωδικά, είναι δεδομένο ότι το εξετάζει η κυβέρνηση να παραταθεί η επιδότηση, η οποία
1: Ουσιακή θα συνεχίσουν και τα διηλιστήρια τις δικές τους εκπτώσεις.
12: Νομίζω ότι τα διηλιστήρια θα κάνουν, αν θέλεις την εκτίμησή μου, τα διηλιστήρια νομίζω ότι θα κάνουν μια συμφωνία με την κυβέρνηση, όπως έκαναν και τον περασμένο μήνα, και θα δούμε και αυτά. Αλλά είναι νωρίς να είμαστε. Πιο σίγουρο πάντως αυτή τη στιγμή μοιάζει να παρατείνει η κυβέρνηση τη δική της επιδότηση, η οποία θυμίζω πηγαίνει κατευθείαν στα διηλιστήρια και από εκεί φτάνει σιγά σιγά στην Αγγλία. Βέβαια η επιδότηση εδώ, χρήσα να διευκρινίσουμε, ότι αφορά τον ντίζελ, όπως έχουμε δείξει και στην κάρτα μας. Η αμόλυβδη βενζίνη αυτή τη στιγμή έχει μόνο την έκπτωση των διηλιστηρίων που ισχύει μέχρι 31 Αυγούστου. Είναι μια έκπτωση 10 λεπτών. Δεν είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι όμως και μικρή. Στο ντίζελ το όφελος είναι 15 λεπτά. Γιατί βάζει 10 λεπτά το κράτος και 5 τα διελιστήρια.
1: Για τον δίζελ όμως είναι η κύρια ανησυχία, διότι πόσο είναι η μηνιαία αύξηση στον δίζελ, 12%?
12: Το δίζελ έχει ανέβει 14 λεπτά χωρίς ΦΠΑ. Με ΦΠΑ μιλάμε για 17-18 λεπτά με ΦΠΑ. Είναι πολύ μεγάλη αύξηση, γι' αυτό άλλωστε και έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη. Οπότε αν εκεί παραμείνει η επιδότηση των 10 λεπτών συν 5 λεπτά από τα διελιστήρια, τουλάχιστον να παραμείνει το ντίζελ, αυτό λένε όλοι, να παραμείνει κοντά στα 2 ευρώ και αν γίνεται βέβαια να πέσει ακόμα καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι πάντως η προοπτική να υποχωρήσουμε κάτω από τα 2 ευρώ όταν βλέπουμε το Brent στα 94 δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τα μηνύματα από τον Περσικό κόλπο δεν είναι αισιόδοξα. Όλες τις τελευταίες μέρες είναι σταθερά πάνω από τα 90 δολάρια. Σήμερα ήταν 93,5, χθες ήταν 94. Με αυτές τις τιμές η αλήθεια είναι ότι δύσκολα θα δούμε χαμηλότερες τιμές στο άμεσο μέλλον.
1: Άκη Αθανασόπουλε, ευχαριστούμε. Ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου εκδίδει η Τουρκία. Τελευταία εξέλιξη αυτή θα μας ενημερώσει η Ρένα Δημητρίου.
13: Χρήσα, έγινε γνωστό πριν από ελάχιστα λεπτά. Έρχεται να κλιμακώσει την ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας, Νετανιάχου Ερντογάν. Η Τουρκία λοιπόν αναμένεται να εκδώσει ένταλμα σύλληψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού αλλά και άλλων Ισραηλινών αξιωματούχων. Το ζητά από την Ιντερπόλ για τα επεισόδια που προκλήθηκαν κατά την επιχείρηση αποστολής στο Λίσκου στη Γάζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ στην Τουρκία το ανακοίνωσε αυτό. Τους κατηγορούν μεταξύ άλλων για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για το ρόλο του στην αναχέτηση του στο Λίσκου. Θυμίζουμε ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο οι Ισραηλινές δυνάμεις αναχέτησαν δεκάδες πλοία που στόχο είχαν, σύμφωνα με τις οργανώσεις που συμμετείχαν, την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Η τελευταία αντιπαράθεση τώρα γίνεται ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Νετανιάχου, γίνεται, να θυμίσουμε, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις και στη Συρία. Αυτό ήταν το τελευταίο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών. Ύστερα από την επίθεση την Τρίτη, όπως όλα δείχνουν, του Ισραήλ, ακριβώς το λέγαμε και χτες, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Δεν θα επιτρέψουμε να πέσουμε στην παγίδα του Ισραήλ, ήταν η τελευταία απάντηση από την τουρκική προεδρία, και ενώ ο Νετανιάχου από την άλλη πλευρά οδεύει σε εκλογές στις 27 Οκτωβρίου, αν μπορούμε να σκιαγραφίσουμε έτσι το πλαίσιο. Πάντως πρόκειται για μια τελευταία κλιμάκωση.
1: Να μείνουμε στην περιοχή, Ρένα, με αιχμή την οικονομία. Ο νέος γύρος αντιπαράθεσης ΗΠΑ Ιράν, η Ουάσιγκτον προαναγγέλει ιδιαίτερα σκληρό πακέτο κυρώσεων. Οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές, προειδοποιεί ο Ιρανικός στρατός. Το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει βαθύ.
13: Έτσι είναι, κλιμακώνεται αυτή η αντιπαράθεση για το οικονομικό ζήτημα. Θα είναι σκληρές, οι πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία, είπε, προειδοποίησε ο Σκοτ Μπέσεντ. Και αν ασκηθεί η μέγιστη οικονομική πίεση, πιθανότητα δεν θα ξαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις, πρόσθεσε ο ίδιος. Την Δευτέρα, χρήση, αναμένονται διευκρινήσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά στα οικονομικά μέτρα που αναμένεται να ληφθούν από την Ουάσιγκτον.
1: Ρένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να φέρουν το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή να οδηγήσουν το καθεστώς σε κατάρρευση?
13: Αν ακούσουμε τον Σκοτ Μπέσεντ, ένας από τους στόχους, αναπόφευκτο σύμφωνα με τον ίδιο, με την άσκηση αυτής της μέγιστης οικονομικής πίεσης, είναι ακόμη και η κατάρρευση του καθεστώτος Χρήσα, κάτι το οποίο το επανέφερε στο δημόσιο διάλογο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Στο ίδιο πνεύμα πρέπει να πούμε της άσκησης μέγιστης πίεσης, δηλαδή προς την Τεχεράνη, είναι και οι δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.T. Vance. Το Ιράν από την πλευρά του απαντά στη γλώσσα των απειλών με απειλές. Τονίζει, σύμφωνα με το στρατό τουλάχιστον, ότι σε περίπτωση που επιμείνει η Ουάσιγκτον στον οικονομικό στραγγαλισμό, όπως απειλεί την Τεχεράνη, οι συνέπειες για την ίδια θα είναι καταστροφικές. Από την άλλη όμως, αυτό το λέει ο στρατός, από την άλλη ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάνη επισημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την πλευρά του Ιράν ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να λήξει εδώ ο πόλεμος, καθώς κρίνει πως η Τεχεράνη έχει ήδη κερδίσει. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια πρώτη αντίδραση πέραση από το Πεκίνο που διαμηνύει ότι οι επαφιλούμενες κυρώσεις κατά του Ιράν δεν προσφέρουν τίποτα, το αντίθετο μάλιστα, δεν θα επιλύσουν την κρίση η οποία θα πρέπει να επιληθεί μέσω της διπλωματικής οδού. Και έχει σημασία η στάση της Κίνας, καθώς αποτελεί τον μεγαλύτερο εισαγωγέα ιρανικού πετρελαίου.
1: Και είναι ένα ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να περιορίσουν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου χωρίς τη συνεργασία της Κίνας. Πάντως δεν διαφαίνεται διπλωματική λύση, τουλάχιστον το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, να τον ακούσουμε.
14: Now, and it is at the president's discretion. If we are doing the maximum economic pressure, then that means that likely there will not be a large-scale kinetic restart. But I would emphasize that is for now. And we do have control of the strait. The economic pressure means that we are going to all of our allies, and this is going to be the greatest coordinated economic isolation in the history of the world, and we are going to them and saying you are either with us or against us.
1: Στιγμές αναστάτωσης στην πλατεία Άθωνος στη Θεσσαλονίκη, όταν τσιμεντένιο στέγαστρο του 1920 κατέρευσε, προκαλώντας υλικές ζημιές και την κινητοποίηση των αρχών. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
15: Οι εργάτες απομακρύνουν τα κομμάτια από το τσιμεντένιο στέγαστρο που κατέρευσε στην πλατεία Άθωνος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Χθες το απόγευμα οι καταστηματάρχες της περιοχής άκουσαν ένα εκοφαντικό θόρυβο.
16: Μόλις πάω να κάθω εκεί πέρα βλέπω ένα πράγμα σεισμό, μπαμ, κάτω. Βγαίνουν εδώ τα παιδιά, βλέπω και αυτό το χαλί είδαμε.
17: Καθόμασταν 7-7,5 ώρα εδώ, είχαμε κόσμο, σερβίραμε και ακούγουμε ένα κρότο, ένα μπρουφ. Και βλέπουμε έπεσε αυτό, εν τω μεταξύ ήταν έτοιμο να πέσει.
15: Ο διοκτήτης του γραφείου που έλειπε για διακοπές, άφωνος, άκουσε στο τηλέφωνο πως το στέγαστρο κάτω από το οποίο περνούσε κάθε μέρα κατέρευσε.
18: Το έμαθα τηλεφωνικά από το παιδί που είχε το αυτοκίνητο από κάτω. Ότι έγινε κατάρρευση του προστεγάσματος στο κατάστημά μου και ότι έχει προκληθεί ζημιά στο αυτοκίνητό του.
5: Εντελώς από καθαρή τύχη δεν είχαμε κάτι περαιτέρω.
15: Η πλατεία Άθωνος καθημερινά προσελκύει δεκάδες επισκέπτες, καθώς βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, δίπλα από την πλατεία Αριστοτέλους.
5: Η πλατεία Άθωνος δημιουργήθηκε μετά την πυρκαγιά του 1917 στη Θεσσαλονίκη. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα και για να παρέμβει οποιοδήποτε ιδιοκτήτη στα κτίρια θα πρέπει να πάρει ειδική άδεια.
19: Δεν πρέπει να ανεβάζεις όροφο παραπάνω, πρέπει να έχεις την εξωτερική ομορφιά την ίδια.
15: Από την πτώση του στεγάστρου προκλήθηκαν ζημιές σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.
1: Τελευταία ευκαιρία για διακοπές με κρατική ενίσχυση, αφού εκπνέει σήμερα η προθεσμία για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα, όσοι δεν έχουν αξιοποιήσει την ψηφιακή κάρτα, καλούνται να κινηθούν άμεσα, Έμιλη, μέχρι τα μεσάνυχτα οι αιτήσεις.
20: Και πιο συγκεκριμένα, 11:59 κλείνει σήμερα η πλατφόρμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε ηλεκτρονικά με τους κωδικούς τάξης, είτε μέσω ΚΕΠ να υποβάλουν την αίτησή τους. Τα κριτήρια είναι διευρυμένα, μέχρι 21.000 για άγαμους χωρίς παιδιά, μέχρι 33.000 για έγαμους χωρίς παιδιά, ενώ το όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Συν 1.500 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί, 5.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω. Για άτομα με αναπηρία και οικογένειες με παιδιά με ειδικές ανάγκες δεν υπάρχουν εισοδηματικά όρια. Το πρόγραμμα υλοποιείται χρήσα σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται και αφορά διανομενές μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Ενώ η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, 31 Δεκεμβρίου του 2027. Το ποσό της επιδότησης κυμαίνεται από τα 200 μέχρι τα 600 ευρώ και εξαρτάται από την περίοδο που δικαιούχος θα επιλέξει, καθώς έμφαση δίνεται στις περιόδους που δεν είναι σε υψηλή τουριστική. Λοιπόν, θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση και το ύψος της επιδότησης θα δοθεί μέσα από μια ψηφιακή κάρτα με την οποία θα μπορούν να πληρώσουν τη διαμονή στο τουριστικό κατάλημα. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού και φέτος ο αριθμός των αιτήσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
1: Έμιλη, ευχαριστούμε. Άρωμα Hollywood είχε και φέτος το ελληνικό καλοκαίρι. Διεθνείς στάρ άφησαν για λίγο κόκκινα χαλιά και προβολής, επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους από τα κοσμοπολίτικα νησιά μέχρι τις πιο ήσυχες κρυφές γωνιές. Ήλιος, θάλασσα, πολιτισμός και γαστρονομία γοητεύουν τους διάσημους όπως η Μαντόνα, η Ντουα Λίπα, η Νικόλ Κίντμαν και η Κέιτι Πέρι που μοιράστηκαν μέσω social media στιγμές ανεμελιάς.
21: Στο επίκεντρο της παγκόσμιας showbiz βρέθηκε η Μαντόνα, η οποία επέλεξε την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της. Η βασίλισσα της pop ξεκίνησε τις διακοπές της από την Κέρκυρα, όπου έκανε ιδιωτικό πάρτι με παραδοσιακή μουσική και ελληνικά έθιμα. συνέχισε με αθόρυβη επίσκεψη στα επιβλητικά μετέωρα και ολοκλήρωσε την περιοδία της με τριήμερη στάση στην Πάτμο, επισκεπτόμενη την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης. Η παρουσία της Μαντόνα δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση δημοσιεύοντας το βίντεο της Star και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα. Να ξαναέρθεις του χρόνου». Όμως διακοπές στα ελληνικά νησιά επέλεξαν φέτος και άλλοι μεγάλοι στάρ όπως η Κέιτι Πέρι. Λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνισή της στην τελική έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 στο Λος Άντζελες. Μαζί της ήταν ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, με τον οποίο διατηρεί σχέση. Με φωτογραφίες και βίντεο στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το top model Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανάτησε τις όμορφες στιγμές που πέρασε στη χώρα μας με τον κινηματογραφιστή γιο του Κώστα Γαβρά, Ρωμέν Γαβρά. Και ο διάσημος Αμερικανός ράπερ Λούντα Κρις βρέθηκε για διακοπές στη Μύκονο φέτος μαζί με τον γνωστό Αμερικανό ηθοποιό Kevin Hart και τις συζύγους τους. Σημειωτέων, ο Kevin Hart είχε επισκεφθεί και το καλοκαίρι του 2024 τη Μύκονο και είχε προκαλέσει συζήτηση με το λογαριασμό και το τεράστιο πολλών χιλιάδων φιλοδόρημα που άφησε στο πάρτι γενεθλίων του στον Άμος. Οι δύο φίλοι βρέθηκαν στη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Πάρο, όπου διασκέδασαν χορεύοντας ακόμα και ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Στο νησί των Ανέμων είχαν προηγηθεί για διακοπές και η Νικόλ Κίτμαν με τη φίλη της, ηθοποιό Ζώε Σαλντάνα, ενώ η celebrity κληρονόμος και επιχειρηματίας Πάρις Χίλτον με την αδελφή της παραθέρισαν στη Σαντορίνη. Και το καλοκαίρι ακόμα είναι εδώ.
1: Οι πόλεις αρχίζουν σιγά σιγά να βρίσκουν ξανά τον ρυθμό τους, καθώς οι αδειούχοι επιστρέφουν από τις διακοπές και μπαίνουν πάλι στην καθημερινότητα. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που περίμεναν να αδειάσουν οι παραλίες, να πέσουν λίγο οι ρυθμοί και τώρα στην εκπνοή του Αυγούστου παίρνουν βαλίτσες και φεύγουν.
0: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
2: Διακοπές τέλος.
22: Ναι.
2: Δεν έχουν άλλη ημέρα.
22: Όχι, όχι.
0: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
23: Πέντε μέρες.
2: Πέντε μέρες. Οι τελευταίες μέρες άδειες.
23: Οι μόνες.
24: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
25: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν ανήσυρο και τήλο.
2: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
25: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
0: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
24: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%.
0: Εκτιμάται ότι μέχρι και την Κυριακή από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου θα αναχωρήσουν περισσότεροι από 80.000 ταξιδιώτες.
24: Γεια σας, πού ταξιδεύετε?
25: Νάξο.
2: Πόσες μέρες?
25: Τέσσερις.
26: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
24: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
26: 9 βράδια.
25: Πάμε στην Άξο.
2: Για πόσες μέρες?
25: Για 5 μέρες.
2: Μόνοι σου?
25: Όχι, με την παρέα.
0: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
27: Κάνουμε χαμό και πανικό στη Σιάτα.
28: Χαμό και πανικό?
27: Όλα.
28: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούνε.
27: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα δεν βλέπουμε. Αλλά τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
28: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
29: Κανονικές διακοπές, ναι.
30: Καλόνισο.
28: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
30: Γι' αυτό πάμε.
28: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
0: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
30: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
0: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
1: Ο Νίκος Καπόγλης στο λιμάνι του Πειραιά. Στα δρομολόγια της επιστροφής καταγράφεται η μεγαλύτερη κινητικότητα, Νίκο. Ωστόσο υπάρχουν και αρκετοί που αναχωρούν τώρα για διακοπές.
31: Άλλοι έρχονται όμως ακριβώς Χρύσα, καθώς έχουμε και πολλούς που φεύγουν ακόμα. Όπως τώρα εδώ τα πλοία της Αίγινας εξακολουθούν να έχουν κίνηση και τώρα μέσα στο μεσημέρι. 4 παρά 20. Αυξημένη λοιπόν η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και σήμερα, με τις πληρότητες των πλοίων να φτάνουν κοντά στο 80% πλέον από το 90 και 95 που είχαμε και το 100% πριν από μία εβδομάδα εκεί στην περίοδο του 15 Αύγουστου. Συνολικά 22 πλοία είναι προγραμματισμένα να αναχωρήσουν σήμερα από τον Πειραιά για Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ 19 αναχωρήσεις θα πραγματοποιηθούν από τη Ραφίνα και 12 από το Λαύριο. Βέβαια κάποια από αυτά έχουν εκτελεστεί ήδη. 56 εδώ από το Αργοσαρονικό. Την ίδια ώρα όμως έχουμε και την εικόνα την αντίστροφη, καθώς είναι αυτοί πολλοί που επιστρέφουν παρά εκείνοι που από όπου αναχωρούν. Χθες είχαμε περίπου 11 με 12.000 περισσότερους ταξιδιώτες. Η επιστροφή όμως, Χρήστα, συνεχίζεται και σήμερα, καθώς από τώρα, από τις 3 η ώρα και μετά το μεσημέρι, μέχρι και τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, έχουν προγραμματιστεί 11 αφήξεις μεγάλων πλοίων από τα νησιά του Αιγαίου, όπως είναι το Πλουστάρι 1 που θα έρθει αργότερα, το Αριάδνη, το Φεστός Παλάς, όλα αυτά τα πλοία με πάνω από 2.000 κόσμο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε περισσότερες επιστροφές. Το ισοζύγιο έχει αλλάξει υπέρ των επιστροφών στο λιμάνι του Πειραιά και είναι λογικό, καθώς βρισκόμαστε στις 21 Αυγούστου και πλησιάζουμε προς το τέλος τη σεζόν, τουλάχιστον επίσημα όσον αφορά τις εξόδους εδώ από το λιμάνι και τα ταξίδια προς τα νησιά. Παρόλα αυτά, το καλοκαίρι παραμένει εδώ για πολλούς, όπως είπαμε, είναι εδώ κάποιοι τελευταίοι που αναχωρούν και απολαμβάνουν και πιο ήσυχες και πιο ήρεμες μέρες στα νησιά, χωρίς τόσο κόσμο όσος κόσμος έτσι πραγματικά είναι, υπήρχε και βούλιαξε και συγκεκριμένους προορισμούς, όπως είναι οι Κυκλάδες, όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι τα Δωδεκάνησα, αλλά κυρίως Κυκλάδες, η Κρήτη και ο Αργοσαρονικός. Οι Αιγινίτες, να σου πω τέλος, κλείνοντας εδώ, επισκέπτες αλλά και κάτοικοι του νησιού που πηγαίνουν έρχονται στον Πειραιά για δουλειές, μας είπαν ότι φέτος πραγματικά η Αίγινα βούλιαξε κυριολεκτικά από κόσμο και εξακολουθεί να έχει κόσμο και είναι ένας προορισμός που είναι
1: επιλέξιμος
31: και για το επόμενο διάστημα και για. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κανείς δεν θέλει να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι. Από την Καλλικράτεια Χαλκιδικής θα δούμε εικόνα. Έλληνες και ξένοι επισκέπτες εκμεταλλεύονται κάθε στιγμή δίπλα στη θάλασσα, Κώστα Καντούρη, βουτιές, ηλιοθεραπεία και γεμάτες ξαπλώστρες συνθέτουν το σκηνικό.
3: Ναι. Είμαστε στο αποκορύφωμα της τουριστικής περίοδου εδώ στη Χαλκιδική. Όπως βλέπετε εδώ, η παραλία της Νέας Καλλικράτειας είναι γεμάτη, όπως βουλιάζουν όλες οι παραλίες της Χαλκιδικής αυτή την περίοδο. Οι πληρότητες είναι υψηλές αυτή την εβδομάδα. Θα εκτιμάται ότι θα αρχίσουν να μειώνονται από την επόμενη εβδομάδα. Όμως ειδικά αυτές τις ημέρες που θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε ήδη από σήμερα προσφέρονται και για ημερήσιες αποδράσεις από εκδρομές από τη Θεσσαλονίκη που θα προσθεθούν στους τουρίστες που ήδη έχουν γεμίσει τη Χαλκιδική. Βλέπετε εσείς ότι εδώ η παραλία της Νέας Καλλικράτειας είναι ασφυκτικά γεμάτη, αυτό το κομμάτι, όλη η παραλία είναι γεμάτη, ειδικά αυτό το κομμάτι. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις παραλίες εδώ που βρίσκονται πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη αλλά και με τις υπόλοιπες παραλίες.
1: Προσοχή στην έκθεση στον Χαλκιδικής, ήλιο
3: Χρύσα.
1: Μέρες αυτές που έχει και πολύ ζέστη.
3: Θέλει μεγάλη προσοχή, δεν είναι δυνατόν να είσαι κάτω από τον ήλιο χωρίς καπέλο, χωρίς να βρίσκεσαι κάτω από την ομπρέλα, όμως εδώ είναι δίπλα στη θάλασσα και ανάσες δροσιές με μια βουτιά στη θάλασσα είναι πολύ καλή λύση, είναι καλύτερη λύση.
1: Κώστα Καντούρη, ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την Ιταλία σε κεντρικές και βόρειες περιοχές. Στην επαρχία Μπέργαμο έχουν αποκλειστεί 6 χωριά. Μετά τους καύσονες, δρόμοι ποτάμια, Κρίστιαν Μαυρή και κατολιστήσεις.
4: Πράγματι, Χρήστα, κυρίες και κύριοι, μια σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τη Βόρεια Ιταλία, τη κέντρο Βόρεια Ιταλία, μάλλον εδώ και περίπου 24 ώρες, ρίχνοντας σημαντικά και τις θερμοκρασίες. Δυνατούς ανέμους και σημαντικές βροχοπτώσεις σαρώνουν πάνω από τη μισή Ιταλία, με πάνω από 1.000 κλήσεις στη πυροσβεστική υπηρεσία και τις περιφέρειες Τοσκάνη, Λιγουρία, Λομπαρδία και Τρεντίνο να δείχνουν τις πιο έντονες κλήγες. Στο Μιλάνο έκλεισαν τα πάρκα. Στην επαρχία του Μπέργαμο στις Άλπες εκκαινώθηκε προληπτικά κάμπινγκ με 250 θαμώνες, σημειώθηκαν διάφορες κατολιστήσεις και κατέρευσε γέφυρα με αποτέλεσμα να μείνουν απομονωμένα 6 χωριά, ενώ σημαντική κατολίστηση σημειώθηκε και στην αλπική κοιλάδα Βαλ Τζένοβα στο Τρεντίνο, χωρίς όμως να σημειωθούν τραυματίες. Σε Λιγουρία και Τοσκάνη σημειώθηκε ρεκόρ κεραυνών, ανεμοστρόβιλοι ξερίζωσαν σκεπές και δέντρα και στην περιοχή της Πιστόη επικράτησε πολύωρο blackout για 6.000 σπίτια. Αναμένεται, Χρήστα, να ακολουθήσει ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας στην Βορειοϊταλία, ενώ να σημειώσουμε πως η χώρα αναμένεται να μείνει καιρικά κομμένη στα δύο για διάφορες μέρες, με θερμοκρασίες στον νότο τοπικά άνω των 35 βαθμών. Χρήστα.
1: Κρίστιαν Μαυρή, ευχαριστούμε. πίσω εδώ η Κρήτη βρίσκεται ξανά στην πρώτη γραμμή του μεταναστευτικού, με πάνω από 250 ανθρώπους να εντοπίζονται στα νότια. Ένας αριθμός που δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να αυξηθεί η πίεση όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μετακινήσεις στη θάλασσα. Στον Περικλή Κουκλάκη θα πάμε για την εικόνα από το νησί. Τις μαζικές αφήξεις.
6: Χρήση, έχουμε τουλάχιστον 8 περιστατικά από τις πρωινέ, από τις μεσανύχτιες ώρες της Παρασκευής. Ουσιαστικά είχαμε 4 βάρκες στα νότια της Γάβδου με πάνω από 130 άτομα. Βγήκε και μια βάρκα νωρίς το πρωί στην Παλαιόχωρα, σε παραλία της Παλαιόχωρας, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 77 άτομα από 2 λέμβους, οι οποίες έχουν βγει αντίστοιχα στα νότια των Καλών Λιμένων και στα ανοιχτά της Ψαρής Χωράδας στο νότιο Ηράκλειο, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό πάνω από 250 άτομα, 259 για την ακρίβεια, τις τελευταίες 24 ώρες. Είναι μια αυξημένη πίεση που δέχεται και πάλι το νησί και βέβαια οι λιμενικές υπηρεσίες αγωνιούν για το πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες η μεταναστευτική ροή αυτή, που είναι και πάλι αυξημένη, καθώς η καλή θάλασσα από ό,τι φαίνεται στη Μεσόγειο θα ευνοήσει περαιτέρω δρομολόγιο. Υπάρχουν αναφορές και για άλλες βάρκες που είναι είτε εμπλό είτε πλησιάζουν στα νότια της Κρήτης. Για την ώρα όμως δεν έχουν καταγραφεί από τις αρχές που κάνουν τη διαχείριση, τον εντοπισμό και τη διάσωση των μεταναστών.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Αλλάζουμε κλίμα. Με τον πύχη στα ύψη, ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε ξανά απέναντι στον Αρμάντου Μπλάντης σε μια ακόμη μεγάλη παράσταση του επικοντό στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε τη δεύτερη θέση με άλμα στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά στην καλύτερη επίδοσή του στον ανοιχτό στίβο και τη δεύτερη καλύτερη της καριέρας του. Στα 2.21 πέταξε ο ανίκητος Σουηδός, σημειώνοντας νέο ρεκόρ αγώνα.
7: Και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια, 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει, κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης, χειροκροτούν όλοι.
8: Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπερνάει τον εαυτό του. Κάνει την καλύτερη επίδοσή του σε ανοιχτό στίβο, συνεχίζοντας τη συγκλονιστική μονομαχία του με τον βασιλιά των εθέρων, μόνο τον Ντουμπλάντης. Οι δύο τους χάρισαν ένα εξαιρετικό θέαμα στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Σουηδός ρέκορντμαν ήταν και πάλι ο μεγάλος νικητής, σταματώντας τελικά στα 6.21, αφού δοκίμασε 2 φορές και στο 6.32. Με κεκτημένη ταχύτητα από το πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, ο Μανόλο έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του. Πέρασαν διαδοχικά με την πρώτη προσπάθεια το 5.51, το 5.81, το 5.91 και το 6.01, μένοντας πλέον επί σκηνής μόνος αυτός και ο Ντουμπλάντης για μία ακόμη μονομαχία. Ο Καραλής κόνταψε αρχικά στο 6.16, το οποίο πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια. Αμφότεροι συνέχισαν με το βήχη στο 6.21. Ο Έλληνας πρωταθλητής απέτυχε για λίγο και τις δύο φορές, ενώ ο Σουηδός το πέρασε με την πρώτη. Στη συνέχεια, ο Καραλής επιχείρησε την υπέρβαση στο 6.26, στην τελευταία του προσπάθεια, χωρίς όμως να τα καταφέρει, με τον Ντουμπλάντης να τον αγκαλιάζει και να τον επιβραβεύει για την απόδοση και την σπουδαία εμφάνισή του. Ο Σουηδός ήθελε να ρίξει την αυλαία με ένα ακόμη παγκόσμιο ρεκόρ. Απέτυχε σε 2 προσπάθειες το 6.32, αποχωρώντας ωστόσο για μία ακόμη φορά νικητής.
1: Η Ελλάδα ανέκτησε επίσημα το καθεστώς χώρας απαλλαγμένης από την πανόλη μικρών μυρικαστικών με ισχύ από τις 18 Αυγούστου. Πρόκειται για σημαντική απόφαση για την εγωπροβατοτροφία και τις εξαγωγές της χώρας. Τι αλλάζει για τους κτηνοτρόφους, θα μας πει η Μαρία Σταθοπούλου.
9: Θα πρέπει να σημειώσουμε, Χρήστα, ότι το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε 11 Ιουλίου του 2024 στο Καστράκι Καλαμπάκας. Έγινε ελαφραία εισαγωγή ζώων, έφτασαν τα ζώα αυτά σε μονάδα στα Τρίκαλα και από εκεί διακινήθηκαν στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές. Συνολικά υπήρξαν 89 εστίες με τελευταίο κρούσμα 31 Οκτωβρίου του 2024 στη Γαστούνη Ηλίας. Θανατώθηκαν περίπου 32.000 εγωπρόβατα. Δύο χρόνια μετά, χάρη στις προσπάθειες του Υπουργείου, των κτηνιατρικών αρχών όλης της χώρας, των υποπτευόμενων οργανισμών, των πανεπιστημιακών σχολών, η χώρα μας ανέκτησε και πάλι το καθεστώς ελεύθερο από την πανόλη.
1: Εγκριζώθηκε η νόσος.
9: Ακριβώς. Εγκριζώθηκε η νόσος, η μάχη όμως συνεχίζεται, θα πρέπει να πούμε, με την Ευλογιά και τον Αυθόδη. Αυτό όμως που σημειώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ότι φάνηκε ότι τα μέτρα, τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας, αν τηρούνται κανονικά, τότε μπορεί να εγκριζωθούν όλες οι νόσοι. Μάλιστα, μας έδωσε συγχαρητήρια και ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων, τόσο για τη διαφάνεια όσο και για την επάρκεια που επέδειξε στον εντοπισμό της νόσου η χώρα μας, αλλά και για την επιτυχή διαχείριση των. Ήταν η μεγαλύτερη κτηνιατρική κινητοποίηση που είχε γίνει μέχρι τότε στη χώρα.
1: Σημαντική εξέλιξη αυτή, Μαρία, ευχαριστούμε.
5: Καλησπέρα σας, ο Όφη θριάμβευσε με 3-0 επί της Τσέσκα Σόφιας και βρίσκεται πολύ κοντά σε μια ιστορική πρόκριση στη League Face του Europa League. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός είδε στο ΆΚΑ την Χράδετς Κράλοβε να ισοφαρίζει στο τέλος σε 2-2 από 2-0, ενώ ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 με την Μπράντσιν Τούμπα.
10: Ο Όφη βλέπει ορθά ανοιχτή την πόρτα της League Face του Europa League μετά τον θρίαμβο επί της Τσέσκα Σόφιας του Πατρίτιου. Από τη σέδρα του Αϊτόρ στο 19 και μετά από κόντρα ο Φούντας άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Κρήτης. Στο 48 στη σέδρα του Αθανασίου την μπάλα βρήκε στο χέρι του Πάστορ, ο διαιτητής μετά από την παρέμβαση του VAR έδειξε την άσπρη βούλα και ο Φούντας εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι για το 2-0. Στο 81 ο Μπραχίνη αποβλήθηκε για χτύπημα στον Αϊτόρ και με παίκτη παραπάνω Όφη βρήκε ευκαιρίες και πήρε σκορ πρόκριση στο 95 πετυχαίνοντας και τρίτο γκολ όταν ο Νικολάου τροφοδότησε τον Ντίκμαν που εκτέλεσε άμεσα. Ιδανικός αυτόχερα στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός είδε παρά την υπεροχή του την Γκράδες Κράλοβε να έχει δοκάρει στο 35 με το μακρινό σου του Φαν Μπιούρεν. Στο δεύτερο μέρος ο Τετέι με προσωπικό σόου έδωσε τη λύση στην επίθεση αφού προειδοποίησε στο 54 τον Ζαμπράζιλ ένα λεπτό μετά με τρομερή ατομική ενέργεια άνοιξε το σκορ. Στο 61 από την κάθε πάσα του Τσιριβέγια ο διεθνής επιθετικός έσκαψε ιδανικά για το 2-0. Οι πράσινοι σε ένα ακόμα παιχνίδι έδωσαν χώρο στον αντίπαλο και το πλήρωσαν. Οι Τσέχοι είχαν νέο δοκάρι στο 88 με τον Χράντετς, μείωσαν στο 89 με τον Ουμάρ που ευνοήθηκε από τις κόντρες για να βρεθεί μόνος μπροστά στον Πένια και στο 96 μετά από εκτέλεση φάουλ και νέα αμυντική αδράνεια μπαλαστρώθηκε στον Νιγηριανό που ισοφάρισε σε 2-2. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ δεν εκμεταλλεύτηκε τις μεγάλες ευκαιρίες με τον Μύθου στο 3ο λεπτό, με τον Κένι στο 7 και με τον Γιαννούλη στο 19. Στο 55 ο Δερέφ έχασε τρομερή ευκαιρία προς το τέρμα καθώς μπερδεύτηκε και δεν βρήκε σουτ, αλλά δύο λεπτά μετά οι παίκτες της Μπραν συνδυάστηκαν πάλι ωραία και ο Έριξεν από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παβλέγκα. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει το 80 με την εκτέλεση κόρεν του Λουσέ και την άπιαστη κεφαλιά του Μπάμπα και στο 87 από τη σέντρα του Ζαφίρη ο Ντιαγέ έχασε μεγάλη ευκαιρία να δώσει την νίκη στο δικέφαλο.
5: Παρακολουθήσαμε νωρίτερα τον σπουδαίο αγώνα του Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Λοζάνης. Απόψε είναι η σειρά του Μίλτρου Ντεντόγλου, ο οποίος αγωνίζεται στο Μήκος στις 10 παρατέταρτο απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport. Νωρίτερα στις 7 ο Λευτέρης Πετρούνιας, επίσης απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2, ρίχνεται στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ. Ενώ στο βόλεϊ, η Εθνική Γυναικών κάνει πρεμιέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αντιμετωπίζοντας την Τσεχία στις 9 απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 1.
11: Η ομάδα γυναικών βόλεϊ θα βρεθεί για 8η φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπρουνό, αντιμετωπίζοντας την πρεμιέρα τη διοργανώτρια του ομίλου Τσεχία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ταξίδεψε για το μεγάλο ραντεβού του Ευρωπαϊκού Βόλεϊ, με τις διεθνείς να θέλουν να αφήσουν στην άκρη τις σημαντικές απουσίες και να παρουσιάσουν την καλή εικόνα που έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια.
12: Οι απουσίες είναι πολύ σημαντικές, μας έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ, ειδικά στα δεύτερα μισά του καλοκαιριού. Η πρόκριση στους 16 είναι μια πολύ ρεαλιστική αρχή. Το και για την πρόκριση και στο παγκόσμιο. Οι δύο νίκες θα τις χρειαζόμαστε.
11: Οι διεθνείς του Απόστολου Οικονόμου στοχεύουν στην πρώτη νίκη επί της Τσεχίας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού με φόντο την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες.
13: Είμαστε πολύ αποφασισμένοι και πολύ χαρούμενοι που πάμε στο μεγαλύτερο ραντεβού του Ευρωπαϊκού Βόλεϊ, του Eurovolley. Ξέρουμε ότι έχουμε μια δύσκολη αποστολή αφού θα αντιμετωπίσουμε 4 ομάδες του VNL. Είμαστε εμείς και η Αυστρία και ο στόχος μας είναι γιατί όχι να κάνουμε κάποιες νίκες που θα μας φέρει την πρόκριση στο top. Έχουμε δουλέψει πολύ σοβαρά και πολύ συγκεντρωμένα όλο αυτό το διάστημα έτσι ώστε να δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό.
11: Στο δεύτερο όμιλο, η Ελλάδα εκτός της διοργανώτριας χώρας θα βρει επίσης το δρόμο της στην Αυστρία, τη Σερβία, την Ουκρανία και τη Βουλγαρία.
12: Ιδανικός στόχος είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση, στο top 16, γι' αυτό χρειαζόμαστε δύο νίκες σίγουρα. Και από τώρα προετοιμαζόμαστε για αυτά τα παιχνίδια που πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε.
11: Οι αναμετρήσεις της Εθνικής θα ξεκινήσουν απόψε στις 9 και θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤΕΝ.
14: Το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες και επιρροτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο-δυτική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 37 με 39 βαθμούς, τοπικά και τους 40. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς.
16: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο ERT News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας ertnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην νοηματική με την Εύη Τσαραδέλη και αμέσως μετά η εκπομπή Update με τη Σταυρούλα Χριστοφιλέα. Από εμάς καλό απόγευμα.

0: Κυριακές γράφηκαν με κόλλ.
1: Άλλες με ανατροπές.
0: Άλλες με δάκρυα.
1: Άλλες με θριάμβους.
0: Όμως εδώ και 54 χρόνια
1: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
2: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Πρεμιέρα Κυριακή 23 Αυγούστου στις 11 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Η ενημέρωση ξεκινά από νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
2: ΕΡΤ News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά. Πέντε διαφορετικές διαδρομές. Μνήμες. Άνθρωποι. Τόποι. Μοναδικά ελληνικά ντοκιμαντέρ γεμίζουν τον Αύγουστο ιστορίες. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
5: Είναι εκεί, πας και πιάσουμε κανένα ψάρι.
6: Αυτό το πάθος υπήρχε, η διάθεση να τα σώσουμε όλα.
7: Θα μπορούσαμε δηλαδή να συναντήσουμε άνετα ένα λύκο σε ένα τέτοιο μέρος.
8: Φύση σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
2: Πράσινες ιστορίες, κάθε Τρίτη στη 1 το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
9: Όταν σκέφτομαι μια ιδέα, προσπαθώ να σκεφτώ άμα ήταν η κίνηση τι θα ήταν. Σκέφτομαι κάθε φορά ότι είναι ένας πλανήτης, που σε αυτόν τον πλανήτη η βαρύτητα δεν είναι έτσι, είναι έτσι, η έλξη δεν είναι έτσι, είναι έτσι, η αναπνοή δεν είναι έτσι, είναι έτσι.
2: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Δεν είναι απλώς ταξίδια, είναι εμπειρίες. Δεν είναι μόνο προορισμοί, είναι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο υποδομές, είναι φιλοξενία 365 μέρες το χρόνο. Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. Τέσσερις εποχές, Ελλάδα.
2: Κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision. 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Γερέμ, Χριστιανά.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

Ακούσατε τον Robert Julian. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road, στον Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemore Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Εδώ Φλόριντα. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών.
2: Δελφίνη Δελφινάκη. Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέλας Avenue, Τάπος Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίδη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς»,

Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Ένα κομμάτι μουσική από τον Γιώργο Καρδάκη.

στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλέξιου, Ελλάδα.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λιάνδρος, μόνο εσύ. Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Εγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χελιδόνια.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούστε τώρα ένα σόλο μουσικό.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε

Διόνυς Ρέμος. Απόψε νάχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: Να περάσουν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, το κατέριψε η φρουρά του σοφρονιστικού καταστήματος. 4 τόνους λαθρέα ποτά εντόπισαν η ΑΔΕ και η ελληνική αστυνομία σε αποθήκη 62χρονου στο Ηράκλειο. Προορισμός στα κλαμπ της Κρήτης.

0: Σε παρατεταμένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές για να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες μολύνσεις από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η Αττική βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με την μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, μετρώντας το 70% των κρουσμάτων, και οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, ιδιαίτερα σε περιοχές με ρέματα και υγρασία, που είναι ο παράδεισος των κουνουπιών. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, ωστόσο οι ειδικοί καλούν τον πληθυσμό να λαμβάνει αυξημένα μέτρα αυτοπροστασίας.
1: Αυξημένη είναι η εγρήγορση όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη για την επιτήρηση του ιού του Δυτικού Νείλου. Μέχρι στιγμής, ο ιός κυκλοφορεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να κατέχει τη δεύτερη θέση σε αριθμό περιοχών που έχουν μολύνθει μετά την Ιταλία.
2: Οι εξάρσεις και οι φέσεις είναι, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν εξαρτάται μόνο, για παράδειγμα, από την αυξημένη θερμοκρασία, από τις αυξημένες βροχοπτώσεις του προηγούμενου χρόνου, των προηγούμενων μηνών. Εξαρτάται από τους πληθυσμούς των άγριων πτηνών, από τους πληθυσμούς των κουνουπιών, σίγουρα και από τις δράσεις της πολιτείας.
1: Στη χώρα μας εντατικά είναι τα μέτρα κατά πολέμησης των κουνουπιών. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Οι Δήμοι με τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα είναι οι Δήμοι Σπάτων Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου Μεσογέας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Αγίας Παρασκευής, Παλίνης και Χαλανδρίου.
3: Εξειδικευμένα συνεργεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής επιχειρούν αυτή τη στιγμή με ειδικό εξοπλισμό, σαρώνοντας πιθαμή προς πιθαμή τα φρεάτια.
4: Ψεκάζουμε κατά τη διάρκεια όλη της περίοδου τα 3.844 φρεάτια που έχουμε, όλες τις πλατείες.
1: Στο Δήμο Κηφισιάς έγινε προληπτικά παρέμβαση για προνυμφοκτονία.
5: Ο ψεκασμός σε στάσιμα νερά γίνεται για να μην γονιμοποιηθούν τα κουνούπια και αυξηθεί ο πληθυσμός τους. Τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι βιολογικά και ασφαλή για το περιβάλλον και τους ανθρώπους.
1: Στο Σουφλί έχει τοποθετηθεί ένα έξυπνο μηχάνημα προσέλκυσης των θηλυκών κουνουπιών.
6: Το έξυπνο μηχάνημα προσομοιάζει την ανθρώπινη παρουσία. Προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια εκπέμποντας ειδική οσμή και θερμότητα. Στη συνέχεια τα παγιδεύει στο εσωτερικό του.
7: Στόχος είναι αυτός, να εγκλωβιστούν δηλαδή τα θηλυκά κουνούπια τα οποία δημιουργούν την όχληση στον άνθρωπο και σιγά σιγά φυσικά να μειώσουμε τον πληθυσμό των θηλυκών κουνουπιών, άρα και την αναπαραγωγή τους. Άρα είναι ιδανικό για έναν χώρο κεντρικό, μια πλατεία ενός οικισμού. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τους κατοίκους να βγουν το βράδυ έξω.
1: Η έξαρση αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο ΕΟΔΗ έχει προχωρήσει σε ενισχυμένη εντομολογική επιτήρηση στη χώρα με διενέργεια δειγματοληψιών σε κουνούπια, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Θα δούμε τώρα τα συμπτώματα της ασθένειας. Μαζί μας στο στούντιο η Σμαράγδα Αγορογιάννη. Σμαράγδα, ποιες περιπτώσεις θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρές και χρειάζεται άμεσα η μεταφορά κάποιου στο νοσοκομείο?
8: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, Αδαμαντία, να διαχωρίσουμε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί στη συντριπτική τους πλειοψηφία όσοι νοσούν δεν έχουν καθόλου συμπτώματα, είναι πολύ ήπια η νόσηση. Όπως βλέπουμε λοιπόν, το 80% δεν έχει κανένα σύμπτωμα, το 20% έχει ελαφρά συμπτώματα μια κοινή λίμωξης, όπως πυρετός, πονοκέφαλος και μυϊκό άλγος. Και από αυτό το 20%, μόλις το 1% θα αναπτύξει αυτή τη σοβαρή επιπλοκή στο κεντρικό νευρικό σύστημα που ονομάζεται μηνιγκοεγκεφαλίτιδα. Και να δούμε ποια είναι τα συμπτώματα αυτών των επιπλοκών. Είναι σύγχυση, λιποθυμικό επεισόδιο, σπασμή και παράλυση. Σε αυτή την περίπτωση, Αδαμαντία, ο ασθενής πρέπει να μεταβεί άμεσα στο νοσοκομείο για να νοσηλευθεί.
0: Ναι, και εκεί του παρέχεται η απαιτούμενη φροντίδα. Τώρα, το βασικό ερώτημα είναι, κολλάει, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο?
8: Είναι κατηγορηματικοί επιστήμονες, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, παρά μόνο από μολυσμένο κουνούπι στον άνθρωπο.
0: Ξεκάθαρο, υπάρχει κάποια ειδική θεραπεία?
8: Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν υπάρχει αντιϊκό φάρμακο και δεν γίνεται εμβολιασμός. Η μόνη θεραπεία που δίδεται εντός του νοσοκομείου σε σοβαρές περιπτώσεις είναι θεραπείες που αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα που αναφέραμε νωρίτερα, δηλαδή είναι συμπτωματική θεραπεία.
0: Σμαράγδα Αγορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, νωρίτερα ξέσπασε πυρκαγιά στην Λίμνο. Θα βρούμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη στην αίθουσα σύνταξης να δούμε τι επικρατεί αυτή την ώρα στο νησί. Νωρίτερα πάντως είχε δοθεί και εντολή για εκένωση, για απομάκρυνση ακόμα και ελεουμένων από την παραλία Θάνος.
9: Ακριβώς, πλέον χωρίς ενεργόμετωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τις 2 το μεσημέρι σε χώρο με απορρίμματα και συνέχεια σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος στο νησί της Λίμνου. Ακριβώς λόγω αυτής της θετικής εξέλιξης ακυρώθηκαν και περαιτέρω ενισχύσεις που είχαν προγραμματιστεί ακτοπλοϊκώς από Καβάλα. Στο σημείο επιχειρούν σε εναπομείναντα διάσπαρτα και καπνογόνα σημεία 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 9 οχήματα, καθώς επίσης μία ομάδα δασοκομάντος της 7ης ΕΜΟΔΕ που μεταφέρθηκε με ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος από την Αλεξανδρούπολη στο σημείο. Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί και πλωτά μέσα του λιμενικού, συγκεκριμένα 2 πλωτά μέσα, αλλά και ιδιωτικά σκάφη για τη μεταφορά ατόμων από την παραλία Θάνος που έγινε νωρίτερα, συγκεκριμένα που μακρύνθηκαν 59 άτομα με ασφάλεια μέχρι την Μύρινα. Λίγο πριν τις 4 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήνη. Ναι, Μίρινα, ενώ έχει προηγηθεί βεβαίως και άλλο μήνυμα για την ενημέρωση των κατοίκων. Η περιοχή, να πούμε, παραμένει σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά αυτή εκδηλώθηκε πολύ γρήγορα, επεκτάθηκε προς την περιοχή πλατεία, αλλά πλέον, όπως είπαμε, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά των κατοίκων. Η περιοχή, να πούμε, παραμένει σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά αυτή εκδηλώθηκε πολύ γρήγορα, επεκτάθηκε προς την περιοχή πλατεία, αλλά πλέον, όπως είπαμε, είναι χωρίς

0: Άνω νευροκόπη δράμας, η οποία φαίνεται πως ξέσπασε σε δύσβατο σημείο από κεραυνό. Οριοθετήθηκαν όμως οι φωτιές που είχαν ξεσπάσει νωρίτερα στα Ζωνιανά της Κρήτης, στην Κόμη, στο Καρίστου, και λίγο πριν οριοθετήθηκε και η φωτιά στην Γέννηση Τρικάλων, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και στο Μεσοχώρι Μυσσηνίας.
1: Το βασικό αυτό που απασχολούσε η Λίμνος φαίνεται ότι έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος. Στον Δωρή Παναγιωτήδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση.
2: Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που θα αφορούν όλους τους πολίτες θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προανήγγειλε τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, συνδέοντάς την με την απόδοση των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής.
3: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο είτε το ένα μετά το άλλο.
2: Θράσος και κοροϊδία καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ που δεσμεύεται για άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.
4: Η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια.
2: Οι τόνοι ανεβαίνουν με φόντο τις εξαγγελίες και τα προγράμματα των κομμάτων εν ώψη ΔΕΘ.
5: Αλλά αυτό που δεν είναι έκπληξη είναι η συνέπεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά που υλοποιεί, αυτά που εξαγγέλει, θα τα υλοποιήσει στο ακέραιο.
6: Ποια αξιοπιστία είναι η πολιτική σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας θα παρουσιάσει ο κύριος Μητσοτάκης τους αριθμούς εναντιπίων των ανθρώπων?
2: Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
7: Το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ψεύτικο. Έχει μειώσει φόρους αλλά φόρους που εξυπηρετούνται. Και θέλω να τεκμαρτεί, για παράδειγμα, φορολόγηση των επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
8: Θέλω να ρωτήσω τη Νέα Δημοκρατία. Θα φέρει στη Θεσσαλονίκη μία μέρα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού κοστολογημένο πρόγραμμα υπογραμμένο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο?
9: Η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες.
10: Ευκαιριακή και καθαρά προεκλογική προσέγγιση ενός κρίσιμου φορολογικού ζητήματος.
2: Στο τέλος Αυγούστου θα οριστικοποιηθεί το τελικό πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
1: Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μια χρονιά σημαντικής αποκλιμάκωσης του δημοσίου χρέους μέσα από συνολικές πρόωρες αποπληρωμές 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η μείωση των μελλοντικών υποχρεώσεων της χώρας συνδέεται με μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο προς όφελος των πολιτών.
11: Από τον Οκτώβριο μέχρι το τέλος του έτους, η χώρα μας θα προχωρήσει στη νέα προώρη αποπληρωμή χρέους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε σύνολο 12,84 δισεκατομμυρίων που προβλέπεται για φέτος. Το ποσό αφορά 2,5 δισεκατομμύρια δόσεις δανείων του δεύτερου μνημονίου, 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ομόλογο που λύγει το Δεκέμβριο του 2027, και 1,2 δισεκατομμύρια έντοκα γραμμάτια, μειώνοντας έτσι το συνολικό ποσό στα 7 δισεκατομμύρια στο τέλος του έτους από 8 δισεκατομμύρια που ήταν στο τέλος του 2025. Τον Ιούνιο αποπληρώθηκαν προώρα 6,94 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούσε δόσεις από το δάνειο του πρώτου μνημονίου.
3: Δεν είναι κάτι προφανώς που θα δει ένας συμπολίτης μας όφελος την επόμενη μέρα το πρωί στην τσέπη του. Είναι όμως μια πολύ σημαντική συνθήκη που αυξάνει τις επενδύσεις, αυξάνει τις εξαγωγές, δυναμώνει την οικονομία, δημιουργεί δουλειές και έτσι το κράτος έχει έσοδα.
11: Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο, η ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους περιορίζει τις μελλοντικές δαπάνες για τόκους, δημιουργεί σταδιακά περισσότερο δημοσιονομικό χώρο προς όφελος των πολιτών και βελτιώνει τις συνθήκες δανεισμού του κράτους και των επιχειρήσεων.
12: Η αντιπολίτευση λέει: γιατί δεν δίνονται αυτά τα χρήματα στους πολίτες? Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες. κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη.
11: Στόχος του Οικονομικού Επιτελείου είναι στο τέλος του 2026 η Ελλάδα

0: να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη και η Ιταλία να περάσει στην πρώτη θέση. Η κυβέρνηση σκοπεύει να συνεχίσει τις πρόορες αποπληρωμές και τα επόμενα χρόνια, με στόχο το 2030 το χρέος να υποχωρήσει στο 113-115% του ΑΕΠ, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση, και στα μέσα της δεκαετίας του 2030 να σπάσει το φράγμα του 100% του ΑΕΠ.
1: Δέμα με κινητά τηλέφωνα, φορτιστές, σκληρούς δίσκους και άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό επιχείρησαν άγνωστοι να περάσουν με ντρόουν στις φυλακές της Λάρισας. Θα βρούμε τη Σπυριδούλα Κακλατζή να δούμε τι ακριβώς συνέβη, Σπυριδούλα.
2: Μέχρι πρώτην ως αδαμαντία, οι έγκλειστοι που προσπαθούσαν με τη βοήθεια των έξω να βάλουν μέσα στην φυλακή παράνομα αντικείμενα, το έκαναν με μια πάγια τακτική με μπάλες ποδοσφαίρου. Τώρα βέβαια όσο εξελίσσεται η τεχνολογία φαίνεται και αυτό να αλλάζει, και από τις μπάλες ποδοσφαίρου πάμε στα ντρόουν υψηλής τεχνολογίας, σαν αυτό που βλέπετε και στην οθόνη σας. Μάλιστα, χτες το απόγευμα οι υπάλληλοι του Σοφρονιστικού Ιδρύματος στη Λάρισα έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν ένα ντρόουν να πλησιάζει τον προάβλιο χώρο του Ιδρύματος. Κατευθείαν βέβαια ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιντρόουν, εκείνο έπεσε στο προάβλιο, τον μάζεψαν οι υπάλληλοι του Σοφρονιστικού Ιδρύματος και βρήκαν, κατά την έρευνά τους, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε μια συσκευασία που, όπως είπες και εσύ, είχε μεταξύ άλλων 12 κινητά τηλέφωνα, 4 ρούτερ ασύρματης σύνδεσης για ίντερνετ δηλαδή, 18 καλώδια φόρτισης, 12 αντάπτορες και 21 κάρτες SIM. Βέβαια για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Λάρισας.
1: Φάνταστος τρόπος, αλλά έπεσαν στην παγίδα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Σπυριδούλα. Ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος που θα φτάσει τις επόμενες ημέρες τοπικά τους 40 βαθμούς θερμοκρασίας, υψηλότερες από τις συνηθισμένες για τέτοια εποχή. Το θετικό είναι ότι η κυκλοφορία που επιβαρύνει το θερμικό φορτίο είναι ακόμη περιορισμένη λόγω των διακοπών, ενώ οι παραλίες Αττικής γεμίζουν από κόσμο μέχρι αργά το βράδυ. Η ζέστη θα μας ταλαιπωρήσει τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη.
0: Με ανεμιστηράκια, βεντάλιες και άφθονο νερό αντιμετωπίζουν τις υψηλές θερμοκρασίες όσοι παρέμειναν στα αστικά κέντρα.
3: Γεια σας!
4: Άμα βγάλω τη φανέλα μου θα τη στύψω μπροστά σας. Αυτή δεν είναι ζέστη, είναι οντισόν για την κόλαση.
0: Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου αναμένεται καυτή. Η χώρα μπαίνει σε τροχιά παρατεταμένης ζέστης, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 41 βαθμούς Κελσίου.
5: Ό,τι δεν έκανε όλο το καλοκαίρι το κάνει τώρα στα πίσω-πίσω.
6: Με τον υδράργυρο στους 38 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι στη Λάρισα, οι Λαρισαίοι δεν πτωούνται εύκολα από τη ζέστη.
7: Βόλτα βγήκα εδώ στην πλατεία να καθίσω.
6: Δεν ζεσταίνεστε?
7: Κάνει λίγο ζέστη, τι να κάνουμε.
0: Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 40 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία.
8: Υψηλό ποσοστό υγρασίας, άπνοια και 36 βαθμούς Κελσίου λίγο μετά τη μία το μεσημέρι κάνουν την κατάσταση στο κέντρο του Αγρινίου αυτή τη στιγμή αφόρητη.
9: Ήρθαμε στο χωριό και χρειαστούμε και άλλο ένα μυστήρα. Ήρθαμε και πήραμε λόγω καύσωνα.
10: Εδώ και μέρες έχει ξεκινήσει ο καύσωνας. Δεν μπορούμε να σταθούμε έξω στους δρόμους το μεσημέρι.
11: Είναι εξωτικό το Αγρίνιο, μια χαρά είναι.
12: Έχουμε ευτυχώς την ευτυχία να έχουμε διεξόδους στην Αύπακτο, στην Φιλοχία, στη Λευκάδα, οπότε όλα καλά.
13: Το θερμόμετρο στη Χαλκιδική σήμερα δείχνει καύσωνα. Μια βουτιά στη θάλασσα είναι ο καλύτερος τρόπος να την αντιμετωπίσεις.
14: Έχει αρκετή ζέστη. Εμείς είμαστε, ζούμε στο Βερολίνο. Οπότε βουτιά η συνέχεια.
15: Βουτώντας στη θάλασσα, βρεσιζόμαστε και αυτό μας φτάνει.
16: So in the sea is very good.
0: Την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, υπαίθριων εργασιών αλλά και άσκησης από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα συνιστούν οι ειδικοί.
17: Θα πρέπει να ντυνόμαστε πολύ ελαφριά, θα πρέπει να καταναλώνουμε μικρές ποσότητες τροφές και εύπεπτες τροφές, να πίνουμε αρκετά δροσερά υγρά. Επίσης να φροντίζουμε να βρισκόμαστε σε χώρους κλιματιζόμενους και να αποφεύγουμε γενικά την λήψη υνοπνευματωδών ποτών.
0: Οι συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
1: Έχουμε μεταφερθεί στη Χαλκιδική, βλέπουμε τον Φέδωνα το Μόσογλου. Στη Χαλκιδική γενικότερα τις τελευταίες μέρες υπήρχαν και πολλά ζητήματα με τις ομπλέρες, τις εξαπλώστρες και τις παράνομες κατασκευές πάνω στο κύμα. Τώρα βέβαια, Φέδων, λόγω και της ζέστης, είναι γεμάτες και οι κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης, και μάλλον για τους λουόμενους η παραλία είναι το αντίδοτο στη ζέστη.
3: Ναι, νομίζω ότι όσο κάνει την επέλασή του το κύμα αυτοκαύσωνα θα βλέπουμε για τις επόμενες μέρες αρκετό κόσμο να κατακλείζει τις κατατόπους παραλίες. Εμείς βρισκόμαστε στη Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής, εδώ που συναντούμε αρκετό κόσμο. Είναι γεμάτη παραλία, θα τη δείτε τώρα και με τη βοήθεια του Ηλία Κρητικού που είναι στην κάμερα. Βλέπουμε τόσο Θεσσαλονικής όσο και επισκέπτες από τις γύρω περιοχές αλλά και τα Βαλκάνια. Ορισμένοι εξ αυτών έχουν έρθει αυθημερών, ενώ άλλοι βρίσκονται στην καλοκαιρινή τους άδεια και παραθερίζουν εδώ. Στο βάθος τώρα που θα γυρίσει η κάμερα και στη θάλασσα θα δείτε ότι είναι αρκετός ο κόσμος που βρίσκεται και στα νερά και κολυμπάει, όχι μόνο έξω να απολαμβάνει τον ήλιο και την δροσιά αυτή, τον δροσερό αέρα που πνέει. Βλέπετε κόσμο, μικρούς και μεγάλους. Κάποιοι παίζουν στα φουσκωτά, τα μικρά και μεγάλα φουσκωτά τα οποία βρίσκονται εδώ στην παραλία. Νομίζω τώρα είναι ιδανική ώρα, Αδαμαντία, για όποιον θέλει να απολαύσει τον μπάνιο του, καθώς έχει πέσει λίγο ήλιος, φυσάει ο αέρας, είναι μια πιο δροσερή ατμόσφαιρα και πιο ανεκτή, αν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε έτσι. Όσοι βρίσκονται εδώ και τους καταγράφουμε είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι με γυαλιά ηλίου, καπέλο, αντιλιακό και φυσικά άφθονο νερό. Αύριο Σάββατο, με την ταυτόχρονη περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας, αναμένεται να καταγράψουμε ακόμη περισσότερο κόσμο στις κατατόπους παραλίες, τόσο στη Χαλκιδική όσο και στις υπόλοιπες γύρω από την Θεσσαλονίκη παραλίες, Αδαμαντία.
1: Καλοκαιρινές εικόνες, ο ελαφρύς κυματισμός δεν τους εμποδίζει να μπουν και μέσα στη θάλασσα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Φέδων, το Μόσογλου. Και πλησιάζουν, κυρίες και κύριοι, τα σαραντάρια. Στο στούντιο μαζί μας η μετεωρολόγος μας, Νικολέτα Γιακοπούλου. Νικολέτα, παρατεταμένη η ζέστη και στο κόκκινο ο υδράργυρος από αύριο κυρίως. Να δούμε πού.
18: Λοιπόν, Αδαμαντή, έχουμε ζήσει και χειρότερα, με αποκορύφωμα του 47,2 βαθμούς το 1958 στα Τρίκαλα. Το λέω αυτό για να μας φανούν διαχειρίσιμα τα σαραντάρια που θα έχουμε, λοιπόν.
1: Να τα αντιμετωπίσουμε με θάρρος.
18: Σωστά, σωστά. Σαραντάρια, λοιπόν, το Σαββατοκύριακο, που στους κάμπους της χώρας από βορρά προς νότο. 40 βαθμούς στις Σέρρες, στην Καρδίτσα, στη Λαμία, στο Άργος και σε νησιωτικές περιοχές. Στην νότια Κρήτη θα φτάσουμε και τους 39 βαθμούς, κυρίως από την Κυριακή. Βάλαμε και την Αθήνα. Νομίζω ότι η χειρότερη μέρα θα είναι η Κυριακή με 39 βαθμούς και θα έχουμε και την χειρότερη νύχτα Κυριακή προς Δευτέρα με 30 μέσα στην πόλη. Όταν θα πάμε να κοιμηθούμε θα καταλάβουμε τη δυσφορία και εδώ θα είμαστε να τα λέμε δύσκολες οι νύχτες προφανώς μέσα στις πόλεις. Τώρα να δούμε τι αλλάζει σιγά σιγά από τη Δευτέρα.
1: Ναι. Διότι έχουμε θερμοκρασία θα παραμείνει παρόλα αυτά υψηλή από τη Δευτέρα.
18: Κοίτα που θα μείνει όμως πολύ υψηλή και σε σένα στη Δυτική Ελλάδα, διότι θα ενεργοποιηθεί ένα μελτέμι μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνει τα 7 μποφόρ. Δροσερό δεν θα το λες, αλλά θα ρίξει λίγο τη θερμοκρασία σε εμάς, τα σαραντάρια εκεί σε σένα στην Άρτα, στο Αγρίνιο, στον Πύργο. Και τώρα με αυτόν τον χάρτη, σαραντάρια, 38, 7 μποφόρ, μέρα με τη μέρα. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα γενικεύεται και θα αυξάνεται. Ατομική ευθύνη να δείξουμε όλοι, θα είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Και να πούμε ότι και Πέμπτη και Παρασκευή που θα πέσει η θερμοκρασία, θα πέσει με 8 μποφόρ όμως ανέμους. Άρα όλες τις ημέρες θα είμαστε εδώ με προσοχή να λέμε πώς θα κινηθούν οι άνεμοι και οι θερμοκρασίες και πώς θα συνδυάζονται όλα αυτά.
1: Ένα δύσκολο πενθήμερο, τυχεροί αυτοί που είναι σε διακοπές, αλλά σημαντικό ο κίνδυνος της πυρκαγιάς. Νικολέτα, θα τα παρακολουθούμε μέρα με τη μέρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το ρυθμό τους αρχίζουν σιγά σιγά να βρίσκουν ξανά οι πόλεις, καθώς οι αδιούχοι επιστρέφουν από τις διακοπές και μπαίνουν πάλι στην καθημερινότητα. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που περίμεναν να αδειάσουν οι παραλίες, να πέσουν λίγο οι ρυθμοί και τώρα στην εκπνοή του Αυγούστου παίρνουν βαλίτσες και φεύγουν.
19: Παντού θα πάμε. Θα το γυρίσουμε όλοι.
20: Θα κάνουμε χαμό και πανικό σιά.
21: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία. Ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
22: Διακοπές τέλος.
19: Όχι.
21: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
23: Πέντε μέρες.
22: Οι τελευταίες μέρες.
23: Οι μόνες.
24: Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
25: Έρχομαι από την Σύμη, πριν ήμουν ανήσυρα και Τήλο.
22: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
25: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
21: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
24: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βία αγγίζουν το 80%.
21: Εκτιμάται ότι μέχρι και την Κυριακή από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου θα αναχωρήσουν περισσότεροι από 80.000 ταξιδιώτες.
24: Γεια σας. Πού ταξιδεύετε?
25: Νάξο. Πόσες μέρες? Τέσσερις.
2: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
24: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
2: 9 βράδια.
25: Πάμε στην Νάξο. Για 5 μέρες. Όχι, με την παρέα.
21: Και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
20: Κάνουμε χαμό και πανικό στις
4: σκιάδες. Χαμό και πανικό.
20: Τα πάντα όλα.
4: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούω.
20: Όχι, όχι, ώρα τέτοια ώρα μαύρο. Μα τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
4: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
25: Κανονικές διακοπές, ναι.
2: Παλόνισο.
4: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
2: Γι' αυτό πάμε.
4: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
21: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
5: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει εδραιωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
21: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
6: Για να δούμε την εικόνα από το λιμάνι του Πειραιά. Νίκο Καπόγλη, συνωστισμός στους καταπέλτες, από αυτούς που έρχονται αλλά και από αυτούς που φεύγουν.
7: Αρκετοί φεύγουν, οι περισσότεροι όμως αδαμαντία είναι αυτοί που επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, στο Λεκανοπέδιο, μετά τις ολιγοήμερες ή περισσότερες διάρκειες, μεγαλύτερες διάρκειες διακοπές τους σε κάποιο από τα νησιά. Αυτή την ώρα ο Δημήτρης Γεωργιάδης σας δείχνει το πλοίο Φεστός Παλάς, το γνωστό Παλάς που κάνει τις μανούβρες του, προκειμένου να δέσει στην απέναντι πύλη από εδώ που βρισκόμαστε, στην Ε2, στο λιμάνι, στην Ε7, το λιμάνι του Πειραιά. Εμείς εδώ αναμένουμε το πλοίο Champions League Z2, το οποίο και αυτό προέρχεται από Κυκλάδες, εμφορτώ, και τα δύο πλοία αναμένεται να αποβάσουν πάνω από 4.000 επιβάτες αυτή την ώρα. Περιμένουμε και το πλοίο Αριάδνη. Ωστόσο, η κίνηση από το πρωί είναι αυξημένη. Το ισοζύγιο, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ των συναδέλφων, είναι ότι περισσότεροι είναι αυτοί, αρκετοί περισσότεροι αυτοί που επιστρέφουν στο λιμάνι του Πειραιά. Για σήμερα θα είναι τουλάχιστον 10 έως 11.000 περισσότεροι αυτοί που θα γυρίσουν από αυτούς που αναχωρούν για κάποιο διήμερο, τριήμερο ή για κάποιο μεγαλύτερης διάρκειας ταξίδι οι τελευταίοι του Αυγούστου. Και το Σαββατοκύριακο έχουν προγραμματιστεί αρκετά δρομολόγια εδώ από το λιμάνι του Πειραιά να αναχωρήσουν. Πάνω από 80.000 συνολικά θα αναχωρήσουν το τριήμερο. Ωστόσο, αυτοί που θα επιστρέψουν θα είναι κατά τη περισσότερη. Ναι. Γεγονός που σημαίνει βεβαίως ότι θα έχει μεγάλη κίνηση και θα είναι και επιποδός η λιμενική. Προβλήματα δεν υπάρχουν στις αναχωρήσεις αφίξης όσον αφορά τις καθυστερήσεις, ενδεχόμενες καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Εκτελούνται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, μιας και οι θάλασσες είναι ήρεμες, δεν έχουμε και θέματα με μπουφόρ στα πελάγη.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Καπόγλη, για το ρεπορτάζ. Τη δυναμική της στον τουριστικό χάρτη ενισχύει και φέτος η Αθήνα. Χιλιάδες επισκέπτες κατακλείζουν καθημερινά το ιστορικό κέντρο, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται μια πόλη που παντρεύει την ιστορία με τη σύγχρονη εποχή, είτε ως city break προορισμός για τους Ευρωπαίους, είτε ως προορισμός αναψυχής.
21: Λίγο πριν την εκπνοή του Αυγούστου, το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας από την Ακρόπολη μέχρι την Πλάκα και το Σύνταγμα κατακλείζεται καθημερινά από χιλιάδες τουρίστες.
23: Θα είμαι διακοπές σήμερα, πρώτη μέρα Ακρόπολη, μόλις τελειώσαμε. 38 βαθμούς, εντάξει, δεν είμαστε και συνηθισμένοι, είμαι Γερμανία.
26: It's lovely, lots of history, the people are wonderful and gracious. I really enjoy the passion when they're speaking to each other.
21: Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, η Αθήνα αποδεικνύεται 365 ημέρες το χρόνο κορυφαίο city break προορισμός.
27: Very impressive. The people have been very accommodating and friendly. The city is very clean.
28: Oh, Acropolis is beautiful. Yeah.
29: Have you visited Acropolis?
28: Yes, we did.
29: And now you're going to the museum.
28: I'll go to the hotel to cool down a little bit first.
30: Η Αθήνα είναι ένας αυτόνομος τουριστικός προορισμός. Οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες θα την εντάξουν στο πρόγραμμά τους. Λίγες μέρες στην πρωτεύουσα και μετά σε κάποια παραλία.
28: 2 days here in Athens and then off to down to Greek islands on a special cruise ship.
21: Ξενοδοχεία και καταλήμματα καταγράφουν υψηλές πληρότητες, δίνοντας μια ζωντανή πολυπολιτισμική πνοή στην καλοκαιρινή πρωτεύουσα.
6: Τραγωδία από σύγκρουση γιο ταχύ στην Κάτω Αχαγιά. Συνδεόμαστε με το σημείο της σύγκρουσης και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, ένα άτομο ανασύνθηκε απανθρακωμένο.
0: Πρόκειται δυστυχώς για μια νεαρή γυναίκα η οποία βρήκε τραγικό θάνατο από ό,τι φαίνεται από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου της. Είμαστε στο σημείο που έγινε η τραγωδία. Βλέπετε εδώ το σημείο που το αυτοκίνητο πήρε φωτιά. Είμαστε στην παλιά Εθνική μεταξύ που συνδέει την Κάτω Αχαΐα με την Πάτρα. 150 μέτρα περίπου από την Κάτω Αχαΐα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τα διαχωριστικά κολονάκια τα οποία υπήρχαν στο σημείο που έγινε η σύγκρουση πετάχτηκαν στην άκρη του δρόμου μαζί με τα δύο αυτοκίνητα. Το ένα το αυτοκίνητο μάλιστα αυτό στο οποίο βρέθηκε και η γυναίκα μέσα.
6: Νίκο,
0: ήταν στο σημείο εδώ ακριβώς πάνω στην μπαριέρα.
6: Βλέπουμε εσένα που περιγράφει στο αριστερό μέρος της οθόνης μας φωτογραφία από το αυτοκίνητο από όπου ανασύρθηκε απανθρακωμένη η νεαρή γυναίκα. Βλέπουμε ότι είναι εκτός του στιθέου.
0: Το σημείο εδώ είναι ακριβώς το σημείο που ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση. Το αυτοκίνητο πετάχτηκε και καβάλισε εδώ ακριβώς αυτό το σημείο την μπαριέρα. Σταμάτησε εδώ σε αυτό εδώ το σημείο αδαμαντία. Πήρε φωτιά και δυστυχώς η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Στο άλλο αυτοκίνητο υπήρχε ένας άνδρας ο οποίος έχει ανασυρθεί τραυματισμένος. Έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Επικράτησε πανικό στο σημείο όπως καταλαβαίνουμε. Αμέσως ο δρόμος έκλεισε η κυκλοφορία του. Έφτασε στο σημείο πυροσβεστική υπηρεσία, είναι πολύ κοντά η Κάτω Αχαΐα. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά ήρθαν εδώ δυνάμεις, κατέσβεσαν την πυρκαγιά. Ωστόσο δυστυχώς ήταν αργά για την οδηγό που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Να πούμε ότι διακόπη η κυκλοφορία για λίγο, ωστόσο οι άνδρες της τροχέας απομάκρυναν πολύ γρήγορα τα αυτοκίνητα προκειμένου να παραδώσουν εκ νέου το δρόμο στην κυκλοφορία. Και όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή διεξάγεται κανονικά. Τώρα για τα ακριβή αίτια τα οποία προκάλεσαν το συγκεκριμένο δυστύχημα, την έρευνα κάνει το αρμόδιο τμήμα της τροχέας.
6: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Τον μεγαλύτερο αγώνα στην ιστορία του επικοντό είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν χθες το βράδυ οι τηλεθεατές μέσω της ΕΡΤ. Ο παγκόσμιος ρεκόρντμαν Μόντο Ντουμπλάντης χρειάστηκε να περάσει τα 6,21 για να κάμψει την αντίσταση του Εμμανουήλ Καραλή που υπερεύει τα 6,16 κερδίζοντας το χειροκρότημα και το σεβασμό του κορυφαίου όλων των εποχών αντιπάλου του.
8: Και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια. 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει, κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης. Χειροκροτούν όλοι. Εδώ καθίστε και η υπόκριση του Μόντο.
9: Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπερνάει τον εαυτό του. Κάνει την καλύτερη επίδοσή του σε ανοιχτό στίβο. Συνεχίζοντας τη συγκλονιστική μονομαχία του με τον βασιλιά των εθέρων, Μόντο Ντουμπλάντης. Οι δυο τους χάρισαν ένα εξαιρετικό θέαμα στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Σουηδός ρεκόρντμαν ήταν και πάλι ο μεγάλος νικητής, σταματώντας τελικά στα 6.21, αφού δοκίμασε δύο φορές και στο 6.32. Με κεκτημένη ταχύτητα από το πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, ο Μανόλο έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του. Πέρασαν διαδοχικά με την πρώτη προσπάθεια το 5.51, το 5.81, το 5.91 και το 6.01, μένοντας πλέον επί σκηνής μόνος αυτός και ο Ντουμπλάντης για μία ακόμη μονομαχία. Ο Καραλής κόνταψε αρχικά στο 6.16, το οποίο πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια. Αμφότεροι συνέχισαν με τον πύχη στο 6.21. Ο Έλληνας πρωταθλητής απέτυχε για λίγο και τις δύο φορές, ενώ ο Σουηδός το πέρασε με την πρώτη. Στη συνέχεια, ο Καραλής επιχείρησε την υπέρβαση στο 6.26, την τελευταία του προσπάθεια, χωρίς όμως να τα καταφέρει, με τον Ντουμπλάντης να τον αγκαλιάζει και να τον επιβραβεύει για την απόδοση και τη σπουδαία εμφάνισή του. Ο Σουηδός ήθελε να ρίξει την αυλαία με ένα ακόμη παγκόσμιο ρεκόρ, απέτυχε σε δύο προσπάθειες στο 6.32, αποχωρώντας ωστόσο για μία ακόμη φορά νικητής.
6: Περίπου 4 τόνους λαθρέα ποτά και 700 φιάλες με αέριο γέλιο που είναι ευρέως διαδεδομένο σε κλαμπ της νεολαίας εντόπισε η ΑΔΕ σε αποθήκη 62χρονου στο Ηράκλειο. Θα βρούμε την Έμιλη Γιανακοπούλου στην αίθουσα σύνταξης για να δούμε περισσότερα, Έμιλη.
1: Ακριβώς, Αδαμαντία, στην αποθήκη του 62χρονου εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων σχεδόν 4 τόνοι αλκοολούχων ποτών, μεταξύ άλλων βότκα, τζιν και ειδίποτα, χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά και χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων φόρων και δασμών. Στον ίδιο χώρο, Αδαμαντία, βρέθηκαν περισσότερες από 660 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, το γνωστό σε όλους μας αέριο του γέλιου. Είναι μια ποσότητα που μπορούμε να πούμε ότι αντιστοιχεί σε σχεδόν 18.000 μπαλόνια. Βρέθηκαν επίσης 4.000 έτοιμα μπαλόνια προς διάθεση, τα οποία είχαν αυτό το αέριο, πιθανόν θα χρησιμοποιούνταν για την διακίνηση του αερίου στο ευρύ κοινό. Δείγματα από τα ποτά Δαμαντία έχουν σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να ελεγχθούν και να διαπιστωθούν αν είναι κατάλληλα για κατανάλωση. Ο 62χρονος έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα έπειτα από τη σύλληψή του και στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 2 άτομα. Τέλος να πούμε ότι η έρευνα επεκτείνεται και σε αποθήκη της ίδιας ποτοπίας στην Ηπειρωτική Ελλάδα.
6: Και βλέπουμε και το σχετικό βίντεο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έμιλη, για τις πληροφορίες. Σε ένα νέο επεισόδιο της διαμάχης Τελ Αβίβ Άγκυρας με επίκεντρο τη Γάζα, η Τουρκία ζητά από την Ιντερπόλ την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Θα βρούμε τη Λίδα Παπαδοπούλου.
3: Αδαμαντία, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, η Άγκυρα ζητά την έκδοση ερυθράς αγγελίας για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου με κατηγορίες μεταξύ άλλων για στέρηση ελευθερίας, βασανιστήρια και γενοκτονία στην υπόθεση αναχέτησης του στολίσκου Global Summit για τη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Να πούμε ότι στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης κατηγορούνται στην Τουρκία άλλα 34 πρόσωπα, στην πλειοψηφία τους ανώτατοι νυν και πρώην πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι. Η αναχέτηση των πλοιαρίων του στολίσκου είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, καθώς είχαν κάνει το γύρο του κόσμου εικόνες βίων συλλήψεων και κακομεταχείρισης δεκάδων ακτιβιστών. Βλέπουμε εικόνες από εκείνη την περίοδο στις οθόνες μας. Αντιδρώντας τώρα στην είδηση του αιτήματος για διεθνές ένταλμα σύλληψης, το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζει σε ανακοίνωση του τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάτορα, διαμηνύοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αντιμάχεται τις προσπάθειες της Τουρκίας για αποσταθεροποίηση της περιοχής.
6: Λίδα Παπαδοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σκληρή ήταν η ελληνική αντίδραση στις αιτιάσεις της Άγκυρας για το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές. Η Αθήνα μιλά για απολύτως αβάσιμους ισχυρισμούς χωρίς κανένα νόμιμο έρισμα. Τονίζει ότι το status quo στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο και μελετά τις επόμενες διπλωματικές κινήσεις της σε διεθνές επίπεδο. Τα ελληνοτουρκικά πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση.
10: Νέο κύκλο πολιτικών αντιδράσεων πυροδοτούν οι μονομερείς διεκδικήσεις της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και της ΑΠΕ με την επαναφορά της θεωρίας περί γκρίζων ζωνών. Η Τουρκία τρέχει μόνη της και δίνει μετάλλιο στον εαυτό της, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χαρακτηρίζοντας παράνομες και ανυπόστατες τις διεκδικήσεις της.
11: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να απορασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια.
10: Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς συμβατικά κειμένα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, επισημαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδικάζουν τις προκλήσεις, αλλά στρέφουν τα πειρά τους κατά της κυβέρνησης.
12: Η χώρα μας πάντοτε επιδίωκε να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα. Πέραν και παράλληλα με αυτό το διάλογο, η Ελλάδα πρέπει να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει κάνει έως σήμερα. Να διεθνοποιήσει, να προβάλλει, να εκθέσει διεθνώς στις πραγματικές της διαστάσεις την τουρκική προκλητικότητα.
13: Δεν ετερογαθοριζόμαστε και δεν προσαρμόζουμε τον εθνικό μας σχεδιασμό σε μονομερείς και νομικά αβάσιμες διεκδικήσεις. Οι θέσεις της Ελλάδας είναι σαφείς και αδιαπραγμάτευτες.
14: Η στρατηγική επιλογή της Τουρκίας καταρρύπτει επί της ουσίας πιο αφήγημα κυβερνητικό ότι η εμπλοκή της χώρας μας στις στρατηγικές επιλογές των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ διασφαλίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
15: Αυτό που βιώνουμε από τη μεριά της κυβέρνησης είναι ότι ακόμα και σήμερα δεν έχει καταλάβει τη στρατηγική της Τουρκίας, η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και των γκρίζων ζωνών.
16: Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τρέχει οπισθοχωρώντας με την πολιτική του κατευνασμού αντί να κάνει βήματα προς τα εμπρός.
10: Η Αθήνα αναμένεται να ενημερώσει διεθνείς οργανισμούς και χώρες της περιοχής για την τουρκική προκλητικότητα.
6: Αγεφύρωτο παραμένει το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νέο και ιδιαίτερα σκληρό πακέτο κυρώσεων προαναγγέλει η Ουάσιγκτον, με τον Ιρανικό στρατό να προειδοποιεί ότι οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Στο στόχαστρο του Τραμπ και η Κίνα, η Κύπρος δεν κινδυνεύει, αναφέρουν κυπριακές κυβερνητικές πηγές, με τα διπλωματικά κανάλια Τεχεράνης και Λευκωσίας να παραμένουν ένεργα.
1: Τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία εναντίον του Ιράν, προαναγγέλει ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον πρόεδρο Τραμπ. Κάνει λόγο για μια πρωτοφανή εκστρατεία οικονομικής πίεσης, όχι μόνο εναντίον της Τεχεράνης, αλλά και οποιασδήποτε χώρας παρέχει οποιασδήποτε μορφή σανίδα, σωτηρίας στο Ιράν.
2: The economic pressure means that we are going to all of our allies, and this is going to be the greatest coordinated economic isolation in the history of the world, and we are going to them and saying you are either with us or against us.
1: Και ενώ ο αρχηγός του Ιρανικού Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Αλί Αμπντολαχή προειδοποιεί ότι η Ιρανική απάντηση σε κάθε νέα Αμερικανική απειλή θα είναι συντριπτική, ο πρόεδρος της χώρας Πεζεσκιάν ζητά τερματισμό του πολέμου εδώ και τώρα.
4: Είναι καλύτερα να τερματίσουμε τον πόλεμο τώρα, καθώς βρισκόμαστε σε θέση ισχύως και αξιοπρέπειας.
1: Στο στόχαστρο των Αμερικανών μπαίνουν και οι μεγαλύτεροι εμπορικοί σύμμαχοι της Τεχεράνης, με την Κίνα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, καθώς αποτελεί μακράν το σημαντικότερο αγοραστή Ιρανικού πετρελαίου. Ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι ένας νέος γύρος οικονομικής πίεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά το δημοσίευμα των Financial Times που αναφέρει ότι το Ιράν εξετάζει στόχους στη Νότια Ευρώπη συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ιρανικές διπλωματικές πηγές που επικαλείται η κυπριακή εφημερίδα Πολίτης δηλώνουν ότι η Κύπρος δεν κινδυνεύει εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται για επιθετικές επιχειρήσεις. Επιβεβαιώνοντας και τις σχετικές δηλώσεις ανώτερης κυπριακής κυβερνητικής πηγής στο Earth News, οι ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι οι δίευλοι επικοινωνίας Τεχεράνης παραμένουν ανοιχτοί. Στη Νέα Υόρκη, η επίθεση στο πολιτιακό καπιτόλιο απέτρεψαν οι αρχές με τη σύλληψη 35χρονης. Γεωργία Κρυεμπάρδη, να δούμε περισσότερα για το περιστατικό, αλλά και για τη γυναίκα που συνελήφθη. Η 35χρονη Τζέσικα Μπόουι, υποστηρίκτρια του ISIS, κατηγορείται ότι σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο με στόχο γέρους ιαστές και εκτεταμένες καταστροφές στο κτίριο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο τώρα, φαίνεται πως είχε ένα πολύ καλά μελετημένο σχέδιο. Είχε σκεφτεί να μπει στις εγκαταστάσεις μεταφιεσμένη, παριστάνοντας τον οδηγό παράδοσης φαγητού. Είχε μάλιστα πραγματοποιήσει πολλές αναγνωριστικές παρακολουθήσεις στο Καπιτόλιο, τουλάχιστον πέντε φορές είχε παρακολουθήσει το κτίριο. Είχε βγάλει δεκάδες φωτογραφίες, ενώ αναζητούσε υλικά για την κατασκευή βόμβας και κάπως έτσι φαίνεται πως έπεσε στην παγίδα του FBI. Είχε λοιπόν επικοινωνία με πληροφοριοδότες του FBI, φυσικά δεν το γνώριζε γιατί εκείνοι παρίστανταν τους διαμεσολαβητές του ISIS. Της έδωσαν χρήματα για να αγοράσει όπλα, για να αγοράσει υλικά για κατασκευή βόμβας, πυρομαχικά, όλα αδρανή φυσικά, χωρίς εκείνη να το γνωρίζει, και όταν έφυγε από μία συνάντηση μαζί τους που τις έδωσαν υλικά, τις συνέλαβαν με τα όπλα στη τσάντα. Οι αρχές μάλιστα υποστηρίζουν ότι μετά την επίθεση σχεδίαζε να διαφύγει στη Συρία, ενώ κατά νου είχε και άλλους στόχους όπως την Times Square και τον Λευκό Οίκο. Κατηγορείται για τρομοκρατία, για απόπειρα παροχής υλικής υποστήριξης σε χαρακτηρισμένες ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις.
5: Γεωργία Κρυεμπάρτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Κροατία συνελήφθη Ουκρανός δίτης που οι γερμανικές αρχές θεωρούν ύποπτο για το σαμποτάζ στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream το 2022. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο ύποπτος βρισκόταν στη χώρα ως σύμβουλος για τα γυρίσματα χολιγουντιανής ταινίας, το σενάριο της οποίας βασίζεται στην ίδια υπόθεση.
7: Κροάτες αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον Βολοντίμιρ Ζουράβλεφ, πεπειραμένο Ουκρανό δίτη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στο σαμποτάζ του 2022 στον αγωγό Nord Stream, που μετέφερε ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία.
17: The arrest revives a high-profile investigation into the explosions that severed a key energy link between Russia and the EU almost 4 years ago.
7: Ο Ουκρανός βρισκόταν στην Κροατία ως σύμβουλος στα γυρίσματα της χολιγουντιανής ταινίας Snake Island του Doug Liman, με πρωταγωνιστές τον Σον Πεν και τον Adrian Brody, το σενάριο της οποίας βασίζεται στο σαμποτάζ στο Nord Stream.
18: Volodymyr Z, who is a trained diver, has openly talked about his involvement in the Nord Stream attack. In fact, the reason he was in Croatia was to consult Hollywood actor and director Sean Penn, who is there filming a movie about the Nord Stream attack.
7: Ο Ουκρανός δίτης και σύμβουλος στη χολιγουντιανή ταινία αρνείται τις κατηγορίες.
19: My client has in no way caused any damage or committed any criminal offence that would ultimately have resulted in damage to Germany's critical infrastructure.
7: Είναι η δεύτερη φορά που έχει συλληφθεί ο Ουκρανός δίτης για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream.
17: German authorities believe the suspect placed explosives on the pipeline in the Baltic Sea and are now seeking his extradition to Germany.
7: Ο Ζουράβλεφ είχε συλληφθεί το περασμένο Σεπτέμβριο κοντά στη Βαρσοβία, αλλά οι πολωνικές αρχές αρνήθηκαν να τον εκδώσουν με τη δικαιολογία ότι η Γερμανία δεν είχε παρουσιάσει επαρκή στοιχεία για την ενοχή του, αλλά και ότι με δεδομένο τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, η καταστροφή των αγωγών Nord Stream θα μπορούσε να θεωρηθεί στρατιωτική ενέργεια στο πλαίσιο αμυντικού πολέμου και όχι ποινικό αδίκημα.
5: Στο κλίμα της εποχής τώρα μπορεί να οδεύουμε προς το τέλος του καλοκαιριού, αλλά οι διακοπές πολλών αδιούχων συνεχίζονται. Στα νησιά του Ιωνίου και τα παραθαλάσσια θέατρα της Δυτικής Ηπειρωτικής Ελλάδας, η πληρότητα των καταλυμάτων είναι ακόμα πολύ μεγάλη.
20: Νησιώτικη ατμόσφαιρα, πεντακάθαρες αμμώδεις παραλίες, πλούσια ιστορία και φημισμένη γαστρονομία. Χιλιάδες τουρίστες από την Ευρώπη ψηφίζουν και φέτος Πρέβεζα για τις διακοπές τους.
21: Φτάνουμε γύρω στις 900.000 οι αφίξεις στο Άκτιο. Κάθε χρόνο ανεβαίνουν τουλάχιστον 10%.
22: Παραδοσιακά εδώ έχουμε Ιταλούς, Γερμανούς, Γάλλους. Τώρα έρχονται από τα Βαλκάνια, πολύ από Βόρειο Μακεδονία, Σκόπια, Κόσοβο, Βουλγαρία, Ρουμανία. Έρχονται πάρα πολλοί Σουηδοί, πάρα πολλοί Άγγλοι.
20: Σε απόσταση μίας ώρας οδικά από τα Ιωάννινα και 4 από την Αθήνα, η Πρέβεζα αποτελεί εξαιρετικά δημοφιλή προορισμό και για τους Έλληνες.
22: Είναι ένας οικονομικός τόπος να έρθει για διακοπές. Μια οικογένεια δηλαδή, εδώ θα πληρώσει τα μισά από όπου σε έναν άλλο δημοφιλή προορισμό.
23: Μια αφετηρία το χωριό Αμμουδιά μπορείτε να νοικιάσετε ένα μικρό σκάφος και να περιπλανηθείτε τόσο στο μυθικό ποταμό Αχέροντα όσο και στις μοναδικές σπηλιές περιμετρικά του χωριού Αμμουδιά.
20: Οι γραφικές παραλίες στην περιοχή είναι ατελείωτες και ανταποκρίνονται σε όλα τα γούστα.
21: Από την Κιανέχτη που ξεκινάει την Πρέβεζα έως και την Πάργα υπάρχουν αυτές οι παραλίες και οι οργανωμένες αλλά και οι πιο ήσυχες για οικογένειες με παιδάκια.
24: Η παραλία λέγεται Αρτολίθια, είναι απόκριφο μέρος. Είναι φανταστική. Ορισμένοι μου είπαν ότι είναι ένα από τα αραιότερα μέρη στη Δυτική Ελλάδα.
20: Τυρκουάζ νερά, σπάνια φύση, μεγάλη πολιτιστική παράδοση και πλούσια κουζίνα.
25: Η Λευκάδα είναι ένα πολύ ωραίο μέρος, έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, πράσινο, γαλαζοπράσινα νερά, ωραίο φαγητό.
26: Yeah, I really like it here. The restaurants are really good and the beaches and the hotels.
20: Οι παραλίες της δυτικής ακτογραμμής, διάσημες σε όλο τον κόσμο, μαγεύουν κάθε ταξιδιώτη.
27: Για μένα κυρίως οι παραλίες είναι που αξίζουν στη Λευκάδα.
28: Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι. Σκοπεύω αύριο να γυρίσω μια κρουαζιέρα.
20: Μεγάλο ατού και η γεωγραφική θέση της Λευκάδας, καθώς συνδέεται με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω πλωτής γέφυρας.
29: Είναι πολύ εύκολη πρόσβαση, ναι. Δεν χρειάζεται να πάρουμε καράβι. Μπορούμε να έρθουμε όποια στιγμή θέλουμε.
30: Με τις μοναδικές της παραλίες, την εύκολη οδική πρόσβαση και τον ισχυρό θαλάσσιο τουρισμό, η Λευκάδα πρωταγωνιστεί και φέτος στο τουριστικό χάρτη του Ιωνίου. 30...

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Του άντρα της και Ζορμπά.
2: Μπαθαμέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν σε αυτό το κομμάτι, ήταν ευχάριστη. Πολύ.
2: Τους άρεσαν οι νικηφοροί.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Της έδινε ακόμα τα βήματα σιγά σιγά και αυτοί έκανε τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια.
3: Η περιοδία της Μαντόνα περιλάμβανε επίσκεψη σε μοναστήρι των επιβλητικών μετεωρών, καθώς και στην Πάτμο, στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης.
4: Που έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα αρχότανε και ήμουν πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Μπορεί να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου. Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά τον εσύ φαίνεται υπέροχο και της είπα ότι θα περάσετε τέλεια, όπως έχετε.
3: Το ταξίδι της βασίλισσας της Pop στη χώρα μας κέντρισε και το ενδιαφέρον της πολιτικής ηγεσίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, αναδημοσιεύοντας βίντεο της τραγουδίστριας.
5: Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Χαίρομαι πολύ που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα. Να ξανάρθεις του χρόνου.
3: Το ταξίδι της Μαντόνα στη χώρα μας επιβεβαίωσε πως η Ελλάδα παραμένει σταθερά η κορυφαία επιλογή και το αγαπημένο καταφύγιο των διεθνών αστέρων.
6: Αίσθηση έχει προκαλέσει η ευνηδιαστική απόφαση του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ να επιστρέψουν στη Βρετανία. Ένα ουσιαστικό παράθυρο επικοινωνίας φαίνεται πως έχει ανοίξει με τον βασιλιά Κάρολο, ωστόσο το μεγάλο αγκάθι για τους Σάσεξ λέγεται Ουίλιαμ, καθώς η ρήξη ανάμεσα στα δύο αδέρφια κρατά χρόνια.
7: Έντονο ενδιαφέρον συνεχίζει να προκαλεί η είδηση της επιστροφής των Σάσεξ στη Βρετανία στα τέλη Αυγούστου, 6 χρόνια μετά την αποχώρηση και την εγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια. Πληροφορίες αναφέρουν πάντως ότι ο Βίλιαμ και η Κέιτ δεν σκοπεύουν να εμπλακούν σε ένα νέο δράμα με τους Σάσεξ, ενώ ο πρίγκιπας στη συμφωνία με τον βασιλιά Κάρολο αποκλεί την επιστροφή του στη βασιλική οικογένεια με επίσημο ρόλο.
8: I think we're on a longer road to reconciliation, and I think there's a difference between public forms of reconciliation and private forms of reconciliation.
7: Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή τους φαίνεται να παίζουν τα παιδιά που θα ξεκινήσουν σχολείο στη Βρετανία και η επιθυμία του Χάρη να βρίσκεται κοντά στον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, που δίνει μάχη με τον καρκίνο. Για τη Μέγκαν, ένας ακόμη λόγος είναι μάλλον επαγγελματικός.
9: There are reports that she has a role in a new UK-based entertainment project, and that is one of the reasons why the family is leaving America. Harry and Meghan's team has not denied the story.
7: Με την επιστροφή του στη Βρετανία επανέρχεται και το ζήτημα της ασφάλειάς τους. Ο Χάρη έχασε την αυτόματη αστυνομική του προστασία το 2020 μετά την αποχώρηση από το βασιλικά καθήκοντα και έχει δώσει δικαστική μάχη για να την ανακτήσει. Το μήνυμα πάντως του Βρετανού Πρωθυπουργού είναι σαφές.
10: This is a private matter. It's a matter for Harry and for Meghan, and we wish them well in the move that they're making.
7: Η τοποθεσία παραμονής του στη Βρετανία παραμένει ακόμη άγνωστη. Επικρατέστερες θεωρούνται το Cotswolds και η περιοχή του Northampton κοντά στο Althorp House, το οικογενειακό κτήμα των Spencer, όπου μεγάλωσε η πριγκίπισσα Diana. Εν τω μεταξύ, επιπτώσεις της δικαστικής διαμάχης του Χάρη με τα βρετανικά ταμπλόιτ συνεχίζονται. Το ανώτατο δικαστήριο διέδαξε τον πρίγκιπα Χάρη, τον Έλτον Τζον και ακόμη 5 γνωστά πρόσωπα να καταβάλουν 9,5 εκατομμύρια λίρες στην εκδότρια εταιρεία της Daily Mail ως προκαταβολή για τα δικαστικά έξοδα της εταιρείας, μετά την αποτυχημένη προσφυγή εναντίον της για παράνομη συλλογή προσωπικών πληροφοριών.
6: Νέα ελπίδα αναδύεται για τους ασθενείς με την νόσο του Πάρκινσον. Σε εφαρμογή τέθηκε εγκεκριμένη μη επεμβατική θεραπεία με εστιασμένους υπερήγους, η οποία έχει αποτελέσματα εκτός από το τρέμουλο και σε άλλα συμπτώματα. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, 72χρονος Αμερικανός βετεράνος που υποβλήθηκε στη θεραπεία σταμάτησε να τρέμει.
7: Το χέρι του 72χρονου Bad Level βετεράνου της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας που πάσχει από την νόσο του Πάρκινσον έτρεμε πάρα πολύ έντονα. Λίγα λεπτά μετά τη θεραπεία με εστιασμένους υπερήχους, το χέρι του σταμάτησε να τρέμει.
11: What tremor? What else is there to say? It worked.
12: Eating was a problem. I wouldn't have been able to keep that cake on my fork.
13: Nice.
3: Ο Bud Level είναι ο πρώτος ασθενής που κάνει αυτή τη θεραπεία για τα συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον στο ιατρικό κέντρο του Πανεπιστημίου του Texas Southwestern στο Dallas. Η μέθοδος είχε εφαρμοστεί εκεί σε 400 ασθενείς με ιδιοπαθή τρόμο, αλλά μόλις πριν από 8 μήνες εγκρίθηκε και για μια συγκεκριμένη δέσμη νευρικών ινών στον εγκέφαλο που σχετίζεται στενά με τα συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον.
11: A few minutes after the procedure, this was gone. It was gone immediately, and it's still gone. And in fact, I can show you if you want to see. There's no tremor. It's gone. And so my life is more or less back to normal.
3: Ο νευροακτινολόγος που έκανε τη θεραπεία με τους εστιασμένους υπερήχους εξηγεί πώς γίνεται.
13: We map the patient's brain. We identify the target that is most likely to help with that patient's specific set of symptoms.
3: Η θεραπεία έγινε πριν 5 μήνες. Ο γιατρός του Bud Level εξηγεί ότι δεν γνωρίζει πόσο καιρό μπορεί να κρατούν τα αποτελέσματα της θεραπείας, αλλά τονίζει ότι αν επανεμφανιστεί σε κάποιον ασθενή με Parkinson, τρόμος, δυσκαμψία ή βραδικινησία, μπορεί να κάνει και πάλι τη θεραπεία με τους εστιασμένους υπερήχους.
6: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπούζαλα.

πέντε διαφορετικές διαδρομές. Μνήμες. Άνθρωποι. Τόποι. Μοναδικά ελληνικά ντοκιμαντέρ. Γεμίζουν τον Αύγουστο ιστορίες. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμο.

0: Κυριακές γράφτηκαν με κόσμο.
1: Άλλες με ανατροπές.
0: Άλλες με δάκρυα.
1: Άλλες με τριάμβους.
0: Όμως εδώ και 54 χρόνια
1: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
2: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Πρεμιέρα Κυριακή 23 Αυγούστου στις 11 το βράδυ στο Earth Cosmos.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα σήμερα στην ΕΡΤ. Στις 7 στην ΕΡΤ 2 Sport ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει ραντεβού με το 9ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ. Στις 9 και 4 επίσης στην ΕΡΤ 2 Sport δείτε το Diamond League της Λοζάνης όπου αγωνίζεται ο πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος Μίλτος Αντόγλου. Στις 9 στην ΕΡΤ 1 η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Τσεχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών.
1: Η Εθνική Ομάδα Γυναικών Βόλεϊ θα βρεθεί για 8η φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπρουνό, αντιμετωπίζοντας την πρεμιέρα τη διοργανώτρια του ομίλου Τσεχία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ταξίδεψε για το μεγάλο ραντεβού του Ευρωπαϊκού Βόλεϊ, με τις διεθνείς να θέλουν να αφήσουν στην άκρη τις σημαντικές απουσίες και να παρουσιάσουν την καλή εικόνα που έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια.
2: Οι απουσίες είναι πολύ σημαντικές, μας έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ, ειδικά στα δεύτερα μισά του καλοκαιριού. Η πρόκριση στους 16 είναι μια πολύ ρεαλιστική αρχή.
3: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
0: Στη ρεβάνς της Τσεχίας θα διεκδικήσει την είσοδό του στη League Face του Conference ο Παναθηναϊκός που στο ΟΑΚΑ χθες πήγε από τον Παράδεισο στην κόλαση κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και από το 2-0 στο τελικό 2-2. Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησε και ο ΠΑΟΚ μετά το 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα, άνετος ο Όφη μετά το 3-0 επί της ΕΣΕΚΑ εν ώψη του επαναληπτικού στη Σόφια για την πρόκριση στη League Face του Europa League.
4: Όφη είχε μπροστά του μια μοναδική ευκαιρία που δημιούργησε ο ίδιος. Να γράψει ιστορία με την παρουσία του για πρώτη φορά στη League Face του Europa League. Με τον ταξιάρχη Φούντα να σκοράρει από ένα γκολ νωρίς σε κάθε ημίχρονο, η ομάδα της Κρήτης έβαλε γερές βάσεις και παρότι πιέστηκε από τη ΖΕΣΚΑ Σόφιας, ο Ντίκμαν στις καθυστερήσεις έδωσε διαστάσεις τριάμβου στη νίκη και ένα ισχυρότατο προβάδισμα πρόκρισης.
5: Για εμάς σαν ομάδα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Θα πάμε στην Βουλγαρία να ξεκινήσουμε από το 0-0. Θα πάμε ταπεινά όπως έχουμε μάθει να λειτουργούμε. Και θα προσπαθήσουμε στην έδρα της CSKA, μια πολύ έτσι δυναμική έδρα, με πολύ έντονο συνέστημα από τους φιλάθλους, να καταφέρουμε κάτι μεγάλο για την ομάδα μας.
4: Ο Παναθηναϊκός αντίθετα πέταξε το δικό του ισχυρό πλεονέκτημα στα σκουπίδια. Τα δύο γκολ του Αντρέα Τετέι στο δεύτερο ημίχρονο έστωσαν το δρόμο για μια όμορφη βραδιά στο ΟΑΚΑ και για μια σχετικά ξεκούραστη στην Τσεχία. Η καλοκαιρινή κακή συνήθεια όμως της οπισθοχώρησης και της πελαγοδρόμησης στα τελευταία λεπτά έκανε ξανά την εμφάνισή της. Η Χράντες Κράλοβε άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά, ισοφάρισε και έκανε επικίνδυνη μια ακόμα ρεβάνση για τον Τριφύλλη.
6: Ουσιαστικά μπορούμε να κατηγορήσουμε μόνο τους εαυτούς μας για αυτό το αποτέλεσμα. Είναι απλό. Πρέπει να πάμε στην Τσεχία και να κερδίσουμε. Αυτό είναι ο στόχος. Και πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα ήδη από αύριο για αυτό το σκοπό και να επιλύσουμε αυτή την υποχρέωση με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε.
4: Την πρόκληση εκτός έδρας καλύτερα να ψάξει και ο ΠΑΟΚ που σπατάλει σε ευκαιρίες στην Τούμπα, είτε την Μπράνα τον στριμώχνει στα σκηνιά με τον γκολ του Έριξεν, αλλά τον γκολ του Μπάμπα τον γλίτωσε από τα χειρότερα. Στην Νορβηγία ο δικέφαλος του Βορρά καλύτερα να αποδείξει την ανωτερότητά του και να είναι αποτελεσματικότερος για να συνεχίσει στην Ευρώπη.
7: Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Βούλα Μαλά. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φινάλε καλοκαιριού με συνθήκες καύσωνα τοπικά γενικεύεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στα επιρροτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 37 με 39 βαθμούς τοπικά και τους 40 στην Αττική. Περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες το μεσημέρι στα υπηρωτικά. Οι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 40 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.
1: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockies.

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον Νικόν 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τρονίνων που εκπέμπουμε από την Ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια» Μαρινέλα.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσεως και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς Κάδερ Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε.

0: Είναι ένα Avenue Tapo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

Peggy Zina. Είμαι καλά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι τα αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724 900 500.

0: ή 727-626-4891. Greek Taverna. Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clear Largo Road, East Dunedin. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clear Largo Road, Unit 1, East Clear. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clear Largo Road, East Clear. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closen Road, Ισοτάπο Φίλου. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: ήταν. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564 και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέβα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Νότης Φακιανάκης, Φόσμου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Μουγλά μου γλυκιά, όρεψε και σπάστα όλα

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται

27 222 20 20. Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ονειρών.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Όλοι οι Σκερμανίδες την αγάπη κατάντησαν εμπόδια.

0: είναι ο Πόλης Κρεμανίδης. Την αγάπη κατάντησε εμπόρο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.

Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους, στα μεσαία κύματα, 1520, στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs. Ελληνικές πατάτες. Eggplants, parmesan. Hamburgers, ελληνικές σαλάτες. Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα. 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο από Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: επιστήμονας, μπήκα στο πανεπιστήμιο, στην αρχή στη Γαλλία, μετά στην Ελλάδα. Και η πορεία της ζωής μου ήταν λίγο από ένα σημείο και πέρα προδιαγεγραμμένη από τη
1: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένι περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Ισο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισο Clearwater.
2: Γιάννης Πάριος, τι θέλεις να κάνω?

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Υπομονή.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: υψηλές θερμοκρασίες ακόμα και το βράδυ. Από τη Δευτέρα ενισχύονται και τα μελτέμια, αναλυτική πρόγνωση. Με ντρόουν επιχείρησαν να περάσουν εγκληματικές ομάδες, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στις φυλακές Λάρισας. Τα εντόπισε το αντιντρόουν σύστημα των ενόπλων δυνάμεων, καταρρίφθηκε και περισυνελέγει στο προάβλιο από σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Μα και λιώς στην ουκρανική πόλη Κριβή Ριχ. Δύο ρωσικά ντρόουν εξεράγησαν διαδοχικά στο εμπορικό κέντρο στην καρδιά της πόλης. Δεκάδες οι νεκροί και περισσότεροι από 100 οι τραυματίες. Σε εγρήγορση οι αρχές μετά την αύξηση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Μέτρα προστασίας, συμπτώματα και ευάλωτες ομάδες. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Στην τελική ευθεία το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, παράθυρο για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αφήνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σοκαριστικό τροχαίο στην Κάτω Αχαΐα, πανθρακώθηκε οδηγός από τη σφοδρή με τοπική σύγκρουση 2 γιοταχή. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο δεύτερος. Την Ανιούσα, κυρίες και κύριοι, παίρνει ο υδράργυρος που θα φτάσει τις επόμενες μέρες τοπικά του 40 βαθμούς, θερμοκρασίες υψηλότερες από τις συνηθισμένες τέτοια εποχή. Το θετικό είναι ότι η κυκλοφορία που επιβαρύνει το θερμικό φορτίο είναι ακόμα περιορισμένη λόγω των διακοπών, ενώ οι παραλίες της Αττικής γεμίζουν από κόσμο μέχρι αργά το βράδυ. Η ζέστη θα μας ταλαιπωρήσει τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη.
1: Με ανεμιστηράκια, βεντάλιες και άφθονο νερό αντιμετωπίζουν τις υψηλές θερμοκρασίες όσοι παρέμειναν στα αστικά κέντρα.
2: Γεια σας!
3: Άμα βγάλω τη φανέλα μου θα τη στύψω μπροστά σας. Αυτή δεν είναι ζέστη, είναι ότι σώλει για την κόλαση.
1: Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου αναμένεται καυτή. Η χώρα μπαίνει σε τροχιά παρατεταμένης ζέστης με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 41 βαθμούς Κελσίου.
4: Ό,τι δεν έκανε όλο το καλοκαίρι το κάνει τώρα στα πίσω-πίσω.
5: Με τον υδράργυρο στους 38 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι στη Λάρισα, οι Λαρισαίοι δεν πτωούνται εύκολα από τη ζέστη.
6: Βόλτα βγήκα εδώ στην πλατεία να καθίσω.
7: Δεν ζεσταίνεστε?
6: Κάνει λίγο ζέστη, τι να κάνουμε.
1: Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 40 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία.
0: Υψηλό ποσοστό υγρασίας, άπνοια και 36 βαθμούς Κελσίου λίγο μετά τη μία το μεσημέρι κάνουν την κατάσταση στο κέντρο του Αγρινίου αυτή τη στιγμή αφόρητη.
8: Ήρθαμε στο χωριό και χρειαστούμε και άλλο αναμνηστήρα. Και ήρθαμε και πήραμε λόγω καύσωνα.
9: Εδώ και μέρες έχει ξεκινήσει ο καύσωνας. Δεν μπορούμε να σταθούμε έξω στους δρόμους το μεσημέρι.
10: Είναι εξωτικό το Αγρίνιο. Μια χαρά είναι.
11: Έχουμε ευτυχώς την ευτυχία να έχουμε διεξόδους στην Άφακτο, στην Αμφιλοχία, στη Λευκάδα. Οπότε όλα καλά.
10: Το θερμόμετρο στη Χαλκιδική σήμερα δείχνει καύσωνα. Μια βουτιά στη θάλασσα είναι ο καλύτερος τρόπος να τον αντιμετωπίσεις.
7: Έχει αρκετή ζέστη. Εμείς είμαστε, ζούμε στο Βερολίνο. Οπότε βουτιά η συνέχεια.
12: Βουτώντας στη θάλασσα, βρεσιζόμαστε και αυτό μας φτάνει.
13: So in the sea is very good.
1: Την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, υπαίθριων εργασιών αλλά και άσκησης από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα συνιστούν οι ειδικοί.
14: Θα πρέπει να ντυνόμαστε πολύ ελαφριά, θα πρέπει να καταναλώνουμε μικρές ποσότητες τροφές και εύπεπτες τροφές, να πίνουμε αρκετά δροσερά υγρά. Επίσης να φροντίζουμε να βρισκόμαστε σε χώρους κλιματιζόμενους και να αποφεύγουμε γενικά την λήψη υνοπνευματοδών ποτών.
1: Οι συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
0: Πολλοί αδιούχοι που επιστρέφουν είναι όμως και όσοι φεύγουν με τα πλοία της γραμμής. Πάμε να βρούμε τον Νίκο Καπόγλη. Υπάρχει σχετική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, Νίκο, ενώ τα πλοία καταγράφουν υψηλές πληρότητες.
15: Οι υψηλές πληρότητες ακόμα, Βούλα, όχι τόσο όσο πριν από μία εβδομάδα και το 15 Αύγουστο φυσικά, όπου εκεί είχαμε πληρότητες σαν το 95 και σχεδόν 100%. Αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος φεύγει. Εμείς επιλέξαμε, λόγω και της ώρας, είμαστε στην πύλη των πλοίων που αναχωρούν για την Κρήτη. Πίσω με το πλοίο Κίσαμος, το οποίο θα αναχωρήσει στις 10 η ώρα για Μήλο και Χανιά. Επιβάζεται αρκετός κόσμος, πολλοί κόσμος θα λέγαμε. Όπου φύγει, φύγει λοιπόν, οι περισσότεροι, όσοι τουλάχιστον έχουν ακόμα υπόλοιπα άδεια, όσοι δεν είχαν φύγει και όσοι φύγανε, αλλά επιστρέψαν, αλλά έχουν τη δυνατότητα να αποδράσουν έστω και για λίγο, για κάποιες ημέρες ξανά, τώρα την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Με ένα ελαφρύ αεράκι, που φυσάει εδώ και στο λιμάνι δεν είναι τόσο αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Ο ήλιος πέφτει και νωρίτερα πλέον. Φεύγει λοιπόν πολλοί κόσμος. Σήμερα έχουμε 17.000 αναχωρήσεις μέχρι αργά το βράδυ από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου και περίπου 4 με 4.500 για τον Άργο Σαρονικό. Οι επιστροφές όμως είναι αρκετά περισσότερες. Δεν έχουμε ακόμα τα τελικά νούμερα από το λιμεναρχείο. Ωστόσο, θα μιλάμε για επιστροφές πάνω από 25.000 κόσμου, μπορεί και παραπάνω, που σήμερα γύρισαν με τα πλοία εδώ στο λιμάνι του Πειραιά και επέστρεψαν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αντίστοιχα, η εικόνα για όλο το τριήμερο, Παρασκευή, σήμερα, αύριο και την Κυριακή, θα είναι περίπου η ίδια, δηλαδή θα έχουμε περίπου 80.000 ανθρώπους που θα αναχωρήσουν για διάφορους προορισμούς και πάνω από 100.000 που θα επιστρέψουν στο λιμάνι εδώ. Αυτό σημαίνει περισσότερη δουλειά, διότι δεν έχουμε μόνο έξοδο ή απλά σκέτη επιστροφή όπως τέλη Αυγούστου και αργά Σεπτέμβρη. Περισσότερη δουλειά για τους λιμενικούς, αδιαχώρητο μέχρι και αυτή την ώρα που κοντεύει, έχει περάσει τις 9 η ώρα το βράδυ στο λιμάνι του Πειραιά. Πάρα πολύ αυξημένη κίνηση μέσα στο λιμάνι με τους λιμενικούς με τις φυρίχτες στο στόμα να είναι επιποδός συνεχώς. Μποτιλιάρισμα θα έλεγα μέχρι και εμείς να φτάσουμε το στεργείο και εγώ προσωπικά εδώ στο κομμάτι, στο τμήμα αυτό εδώ του λιμανιού, στο Άγιο Διονύσιο. Αυτό βεβαίως αργότερα θα σταματήσει με τα πλοία. Θα έχουμε και επιστροφές και 11 η ώρα και 12 και μία πλοίων από τις Κυκλάδες και μέσα στη νύχτα δηλαδή, θα έχουμε επιστροφές με πλοία από τα λιμάνια, από τα νησιωτικά, από τους νησιωτικούς προορισμούς προς τον Πειραιά και αυτή η εικόνα μετά να στηριχθεί και το Σαββατοκύριακο Βούλα.
0: Είναι αυτή όπου η περίοδος.
15: Πολλοί θα φεύγουν
0: ακριβώς,
15: αλλά και πολλοί θα επιστρέφουν.
0: Αυτή η περίοδος με πολλές επιστροφές αλλά και αναχωρήσεις. Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα από το λιμάνι του Πειραιά. Σαββατοκύριακο με σαραντάρια, αυτό που έρχεται και αμέσως τώρα θα μας δώσει αναλυτικότερα την εικόνα ο μετεωρολόγος μας, ο Γιώργος Εμμανουήλ. Να δούμε λοιπόν την πρόγνωση που θα δούμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες, γιατί φαίνεται ότι ο υδράγυρος παίρνει έτσι, ανωδική πορεία. Θα δούμε όμως και την ένταση των ανέμων που θα κινηθεί.
2: Ακριβώς. Πολύ ζεστό το Σαββατοκύριακο λοιπόν αυτό. Να δούμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες λοιπόν για αύριο και μεθαύριο. Στη Θεσσαλία, στο Θεσσαλικό Κάμπο, Καρδίτσα με 40 βαθμούς Κελσίου και η Πελοπόννησος, Αργολικός Κάμπος, το Άργος με 40 βαθμούς Κελσίου και θα δούμε 39 και στην Αττική, στην Αθήνα, αλλά και στην Νότια Κρήτη από αύριο και περισσότερο την Κυριακή. Αυτές θα είναι οι πιο ζεστές περιοχές. Είναι και βέβαια η Κεντρική Μακεδονία, η Δυτική Ελλάδα, θα πούμε αργότερα για την Κυριακή περισσότερο. Είναι αρκετές περιοχές, πλήττει σχεδόν όλη τη χώρα.
0: Να δούμε όμως και τον χάρτη κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, γιατί πάντα παραμένει αυτή η αγωνία, ειδικά με τέτοιες συνθήκες. Να δούμε λοιπόν
2: τις θερμοκρασίες, αυξηραίνεται η υγρασία πολύ χαμηλά, οπότε αυξημένος ο κίνδυνος. Έχουμε υψηλή επικινδυνότητα λοιπόν για αύριο σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας. Κίτρινος ο χάρτης. Να δούμε το χάρτη λοιπόν της επικινδυνότητας.
0: Θα το δούμε σε πολύ λίγο.
2: Από Δυτική Ελλάδα, Κεντρική, Νότια, Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Είναι όλος ο χάρτης σχεδόν κίτρινος, ελάχιστες περιοχές είναι έξω.
0: Ενώ εμείς βλέπουμε θερμοκρασιακά που θα βρίσκεται η χώρα, έτσι.
2: Εδώ βλέπουμε θερμοκρασιακά πλέον από Δευτέρα. Θα βρισκόμαστε. Μετά το πολύ ζεστό Σαββατοκύριακο μπαίνει ένα μελτέμι το
0: αυτό
2: οποίο.
0: Αυτό είναι το εφταρί που βλέπουμε. Ακριβώς. Άρα θα ακολουθήσει ένα από διάστημα Δευτέρα, με πολύ ισχυρά μελτέμι από τη Δευτέρα.
2: Από Δευτέρα. Ενισχύεται το μελτέμι, φτάνει τα 7 μποφόρ. Μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς γιατί έχουν προηγηθεί πολύ υψηλές θερμοκρασίες και θα έχουμε ακόμα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Βλέπουμε ότι λόγω του μελτεμιού στα ανατολικά υπηρετικά πέφτει λίγο από τους 40, δηλαδή θα είμαστε στους 38, πολύ ζεστή όμως πάλι. Και τα σαραντάρια μετατοπίζονται στη Δυτική Ελλάδα που εκεί ο άνεμος δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένος. Αυτή η κατάσταση θα πάει και την Τετάρτη και από εκεί και πέρα την Πέμπτη τα τωρινά στοιχεία δείχνουν ότι 40, δηλαδή θα είμαστε στους 38, πολύ ζέστη όμως πάλι και τα σαραντάρια μετατοπίζονται στη Δυτική Ελλάδα που εκεί ο άνεμος δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένος. Αυτή η κατάσταση θα πάει και την Τετάρτη

0: Με πολύ το μετεωρολόγο μας. Χωρίς πλέον ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Λίμνο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία Θάνος με τη συμμετοχή του λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών. Η Σπυριδούλα Κακλατζή θα μας ενημερώσει αναλυτικότερα για την κατάσταση αυτή την ώρα στο νησί και όλα όσα προηγήθηκαν, Σπυριδούλα, αλλά και για τα πύρινα μέτωπα του 24ωρου ανά την επικράτεια.
1: Μέσα σε ένα 24ωρο, Βούλα, από χτες 6 το απόγευμα έως και σήμερα, συνολικά στην επικράτεια εκδηλώθηκαν 29 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 19 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο. Στα σημεία, βέβαια, έχουν μεταβεί και τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για να διερευνηθούν τα αίτια. Τώρα, η φωτιά που απασχόλησε κυρίως σήμερα το πυροσβεστικό σώμα ήταν εκείνη στη Λίμνο, η οποία, βέβαια, τώρα να πούμε ότι δεν έχει ενεργό μέτωπο, έχει σβήσει η φωτιά. Εκδηλώθηκε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Αρχικά ξέσπασε σε απορρίμματα και στη συνέχεια συνέχισε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος στον Σι της Λίμνου. Γύρω στις 4 εκδόθηκε και το 112 και απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Αγία Παρασκευή και στον Προφήτη Ηλία με κατεύθυνση την Μύρινα. Ενώ όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού αλλά και ιδιωτικά σκάφη κατάφεραν να απεγκλωβίσουν 59 κατοίκους και ελουόμενους που βρίσκονταν στην περιοχή. Τώρα υπάρχουν πληροφορίες και για έναν τραυματισμένο πυροσβέστη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έπεσε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, καθώς έπεσε σε ένα πηγάδι. Ευτυχώς είχε ελαφρά τραύματα. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού, όπου δεν διαπιστώθηκε λόγος να νοσηλευτεί και πήρε κατευθείαν εξιτήριο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες, Σπυριδούλα. Και να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε παρατεταμένη επιφυλακή, οι υγειονομικές αρχές της χώρας για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Στο επίκεντρο της υγειονομικής επαγρύπνησης βρίσκεται η Αττική, η οποία καταγράφει την υψηλότερη μεταδοτικότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, συγκεντρώνοντας το 70% των συνολικών μολύνσεων. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς, εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία, περιβάλλοντα που αποτελούν τις κύριες εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών. Οι περισσότεροι από όσους νοσηλεύονται είναι ηλικιωμένοι, ωστόσο οι ειδικοί απευθύνουν ισχυρή σύσταση για τη λήψη αυξημένων μέτρων ατομικής προστασίας.
2: Αυξημένη είναι η εγρήγορση όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη για την επιτήρηση του ιού του Δυτικού Νείλου. Μέχρι στιγμής, ο ιός κυκλοφορεί σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να κατέχει τη δεύτερη θέση σε αριθμό περιοχών που έχουν μολύνθει μετά την Ιταλία.
3: Οι εξάρσεις και οι φέσεις είναι, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν εξαρτάται μόνο, για παράδειγμα, από την αυξημένη θερμοκρασία, από τις αυξημένες βροχοπτώσεις του προηγούμενου χρόνου, των προηγούμενων μηνών. Εξαρτάται από τους πληθυσμούς των άγριων πτηνών, από τους πληθυσμούς των κουνουπιών, σίγουρα και από τις δράσεις της πολιτείας.
2: Στη χώρα μας εντατικά είναι τα μέτρα κατά πολέμησης των κουνουπιών. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Οι Δήμοι με τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα είναι οι Δήμοι Σπάτων Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου Μεσογέας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Αγίας Παρασκευής, Παλίνης και Χαλανδρίου.
4: Εξειδικευμένα συνεργεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής επιχειρούν αυτή τη στιγμή με ειδικό εξοπλισμό, σαρώνοντας πιθαμή προς πιθαμή τα φρεάτια.
5: Ψεκάζουμε κατά τη διάρκεια όλη της περίοδου τα 3.844 φρεάτια που έχουμε, όλες τις πλατείες.
2: Στο Δήμο Κηφισιάς έγινε προληπτικά παρέμβαση για προνυμφοκτονία.
6: Ο ψεκασμός σε στάσιμα νερά γίνεται για να μην γονιμοποιηθούν τα κουνούπια και αυξηθεί ο πληθυσμός τους. Τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι βιολογικά και ασφαλή για το περιβάλλον και τους ανθρώπους.
2: Στο Σουφλί έχει τοποθετηθεί ένα έξυπνο μηχάνημα προσέλκυσης των θηλυκών κουνουπιών.
7: Το έξυπνο μηχάνημα προσομοιάζει την ανθρώπινη παρουσία. Προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια εκπέμποντας ειδική οσμή και θερμότητα. Στη συνέχεια τα παγιδεύει στο εσωτερικό του.
8: Στόχος είναι αυτός, να εγκλωβιστούν δηλαδή τα θηλυκά κουνούπια τα οποία δημιουργούν την όχληση στον άνθρωπο και σιγά σιγά φυσικά να μειώσουμε τον πληθυσμό των θηλυκών κουνουπιών, άρα και την αναπαραγωγή τους. Άρα είναι ιδανικό για έναν χώρο κεντρικό, μια πλατεία ενός οικισμού. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τους κατοίκους να βγουν το βράδυ έξω.
2: Η έξαρση αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο ΕΟΔΗ έχει προχωρήσει σε ενισχυμένη εντομολογική επιτήρηση στη χώρα με διενέργεια δειγματοληψιών σε κουνούπια, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια.

0: Η Σμαράγδα Γορογιάννη είναι μαζί μας για να δούμε τώρα πιο αναλυτικά τα συμπτώματα της ασθένειας. Βεβαίως και να διευκρινιστεί η Σμαράγδα σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται επίγουσα μετάβαση στο νοσοκομείο.
1: Είναι σημαντικό, Βούλα, να επαναλάβουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα ή το περνούν πάρα πολύ ήπια. Έτσι λοιπόν, να διαχωρίσουμε τη σοβαρή από την ήπια νόσηση. Mm-hmm. Το 80% δεν έχουν απολύτως κανένα σύμπτωμα. Το 20% νοσεί ελαφρά. Δηλαδή παρουσιάζει συμπτώματα μιας κοινής λίμωξης όπως πυρετός, πονοκέφαλος και μυϊκό
2: άλλο. Gondolier Pizzeria, 674 Golf Grill Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
0: Όσο αλλάζει η τεχνολογία, φαίνεται και αυτό να εξελίσσεται και από ποδοσφαιρικές μπάλες έχουμε πλέον drone υψηλής τεχνολογίας. Χτες το απόγευμα έτσι έγινε στις φυλακές στο Ισοφρονιστικό Ίδρυμα της Λάρισας, όταν οι υπάλληλοι εντόπισαν ένα drone να πλησιάζει προς τον προαύλιο χώρο. Κατευθείαν ξεκίνησε το αντι-drone σύστημα, το οποίο έχει διατεθεί και από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ΤΕΦΚΡΟΣ, για να ενισχυθεί η προστασία των φυλακών, και κατευθείαν όταν άνοιξε αυτό το σύστημα, mm-hmm, έπεσε το drone στο προάβλιο, περισυνελέχθηκε από τους οφρονιστικούς υπαλλήλους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μετέφερε μια συσκευασία η οποία είχε μεταξύ άλλων 12 κινητά τηλέφωνα, 4 router ασύρματη σύνδεσης, 18 καλώδια φόρτισης, 12 adapters και 21 κάρτες SIM. Για την υπόθεση διενεργείται και προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.
3: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν σε ρωσική διπλή επίθεση πριν από λίγες ώρες, Γεωργία Κρυεμπάρδη, σε μεγάλο εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρυβή Ρίχ, στο κέντρο της Ουκρανίας.
4: Και δυστυχώς, Βούλα, ο αριθμός των θυμάτων έχει αυξηθεί. Τουλάχιστον 14 οι νεκροί, περισσότεροι από 120 τραυματίες, ανάμεσά τους 22 παιδιά. Βλέπουμε τα σοκαριστικά πλάνα. Μιλάμε για 2 κύματα επιθέσεων με drones, ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα στην καρδιά της Ουκρανίας, στην πόλη Κρυβή Ρίχ, γενέτειρα μάλιστα του Ουκρανού Προέδρου. Ένα αρχικό κύμα drone χτύπησε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα και στη συνέχεια ένα δεύτερο, όταν στο σημείο ήταν διασώστες και επιχειρούσαν, όταν ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνα και διάσωσης. Μιλάμε για ένα πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο από τα μεγαλύτερα, γεμάτο κόσμο. Παρασκευή απόγευμα άρχισαν να ουρλιάζουν οι άνθρωποι, να τρέχουν πανικόβλητοι, τραυματισμένοι. Οι βλέπουμε, είναι χαρακτηριστικά τα πλάνα. Άλλοι μόνοι, άλλοι με μωρά στην αγκαλιά, άλλοι με τα κατοικίδια τους. Μια τρομερή επίθεση έχει αφήσει πολλά θύματα πίσω. Δυστυχώς ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί. Ο Ουκρανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την επίθεση απολύτως κοινική και άθλια. Βλέπουμε πλάνα από το εσωτερικό του εμπορικού. Επιθέσεις σαν και αυτές δεν είναι τίποτα λιγότερο από τρομοκρατικές ενέργειες, είπε και προειδοποίησε, σίγουρα θα απαντήσουμε.
3: Συγκλονιστική εικόνα από αυτή την τρομερή επίθεση με τα αποτελέσματα ακριβώς αυτά που μας περιέγραψε. Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Τραγωδία στην Κάτω Αχαΐα μετά από μετοπική σύγκρουση δύο οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό υπό άγνωστες συνθήκες. Από το σοκαριστικό τροχαίο έχασε τη ζωή της μία γυναίκα, η οποία πανθρακώθηκε όταν έπιασε φωτιά το αυτοκίνητό της. Ο Νίκος Γιαπρακάς έχει το ρεπορτάζ. Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός του άλλου οχήματος.
5: Ακριβώς, Βούλα, να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά ταυτοποιήθηκε και η ταυτότητα της γυναίκας. Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα η οποία ανασύρθηκε νεκρή από τα συντρίμμια του οχήματός της που κατέληξε σε αυτό εδώ το σημείο όπου και πήρε φωτιά. Πρόκειται για μια 46χρονη γυναίκα από την Πάτρα. Μάλιστα το αυτοκίνητο φαίνεται να ανήκει σε συγγενικό της πρόσωπο, συγκεκριμένα στην κόρη της, η οποία λείπει από την περιοχή αυτή την περίοδο. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας, λίγο πριν τα φανάρια της Κάτω Αχαΐας, όταν τα δύο οχήματα κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας το ένα με το άλλο, για άγνωση μέχρι στιγμής αιτία. Ένα από τα δύο έφυγε από τον δρόμο του και συγκρούστηκε με τοπικά με το άλλο, με αποτέλεσμα το γιοταχή το οποίο οδηγούσε η γυναίκα να καταλήξει πάνω στις μπαριέρες αυτές τις οποίες βλέπετε εδώ τώρα με την βοήθεια του Τάσου του Γιαννούτσου και να πάρει κατευθείαν φωτιά. Αμέσως κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία από την Κάτω Αχαΐα, βρίσκεται μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από το σημείο. Ήρθαν, έζησαν κατευθείαν τη φωτιά, δυστυχώς όμως ήταν πολύ αργά για την 46χρονη γυναίκα. Αμέσως άνδρες της τροχέας σταμάτησαν την κυκλοφορία, η οποία αποκαταστάθηκε μετά από λίγη ώρα, καθώς έγινε με γρήγορες κινήσεις η απομάκρυνση των συντριμιών των δύο οχημάτων, προκειμένου να δοθεί και πάλι ο δρόμος στην κυκλοφορία, δεδομένου ότι είναι ένα σημείο το οποίο παρουσιάζει αρκετά μεγάλη κίνηση. Ενώ ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου που εμπλέκεται στο συγκεκριμένο δυστύχημα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.
3: Νίκο Γιαβρακά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία μπαίνει η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι ενισχύσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε παράθυρο για την σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα βλέπει η αντιπολίτευση.
6: Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που θα αφορούν όλους τους πολίτες θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προανήγγειλε τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, συνδέοντάς την με την απόδοση των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής.
7: Να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστο, να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Ο στόχος δεν είναι να έχουμε για πάντα τα τεκμήρια, αλλά όταν εφαρμοστούν και αποδώσουν όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε να εξετάζουμε σταδιακά την αφαίρεσή τους, είτε εν συνόλο είτε το ένα μετά το άλλο.
6: Θράσος και κοροϊδία καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ που δεσμεύεται για άμεση καταργήση της τεκμαρτής φορολόγησης.
8: Η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια.
6: Οι τόνοι ανεβαίνουν με φόντο τις εξαγγελίες και τα προγράμματα των κομμάτων εν ώψη ΔΕΘ.
9: Αλλά αυτό που δεν είναι έκπληξη είναι η συνέπεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά που υλοποιεί, αυτά που εξαγγέλει, θα τα υλοποιήσει στο ακέραιο.
10: Ποια αξιοπιστία είναι η πολιτική σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας που θα παρουσιάσει ο κύριος Μητσοτάκης τους αριθμούς εναντίον των ανθρώπων?
6: Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
11: Το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ψευτικό. Έχει μειώσει φόρους αλλά φόρους που εξυπηρετούνται. Και θέλω να τεκμαρτεί, για παράδειγμα, φορολόγηση των επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
12: Θέλω να ρωτήσω τη Νέα Δημοκρατία. Θα φέρει στη Θεσσαλονίκη μία μέρα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού κοστολογημένο πρόγραμμα υπογραμμένο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο?
13: Η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες.
14: Ευκαιριακή και καθαρά προεκλογική προσέγγιση ενός κρίσιμου φορολογικού ζητήματος.
6: Στο τέλος Αυγούστου θα οριστικοποιηθεί το τελικό πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
3: Το ίδιο. Έτοιμος να γράψει, κυρίες και κύριοι, ακόμη μια σελίδα στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής ο Λευτέρης Πετρούνιας. Βλέπουμε την προσπάθειά του στο Ζάγκρεπ.
15: Έωρηση στο Σβάλλο. Ωραία, είμαστε κατακόρυφο. Όρισε στο ψηλό ψαράκι. Να καγιά μας στο σταυρό. Όρισε στην κατακόρυφο. Έξοδος με διπλό τεντωμένο σάλτο, με διπλή πυρουέτα. Χαιρετά τον κόσμο. ο φρύλος της ενόργανης γυμναστικής, ο Λευτέρης Πετρούνιας. Τελικώς δεν πρόσθεσε το στοιχείο, το επιπλέον σε σχέση με τον προκριματικό, ο Χόλμας στο Σταυρό. Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα καθόριζε την εξέλιξη αυτού του τελικού. Ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο υπεραθλητής, ο άνθρωπος των προκλήσεων, των ρεκόρ, είναι έτοιμος για άλλο ένα επίτευγμα. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η βαθμολογία που θα του δώσουν οι κριτές. Με τα 8 χρυσά μετάλλια που έχει κερδίσει στο ίδιο αγώνισμα, είναι ο μοναδικός αθλητής στην ιστορία του φεσμού που μετά 71 χρόνια που έχει πετύχει κάτι τέτοιο. Ο Λευτέρης Πετρούνιας έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων που έχει κερδίσει, βλέπετε εδώ την αντίδραση του Δημήτρη Ράφτη, που έχουν μια κοινή πορεία 16 χρόνων. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η βαθμολογία στο Λευτέρη Πετρούνια. (14.366/5.60) ο βαθμός δυσκολίας, 8.766. Ένας πολύ σπουδαίος αθλητής, κυρίες και κύριοι, ο Λευτέρης Πετρούνιας. Με τα 8 χρυσά μετάλλια που έχει κερδίσει, είναι ο μοναδικός στην ιστορία του θεσμού. Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι ο πρώτος.
3: Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, σε ζωντανή σύνδεση με την RTL Sport την προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, επέστρεψε στη μεγάλη σκηνή για μια ακόμα μεγάλη μάχη κορυφή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Λοιπόν, αυτή ήταν η εικόνα. Συνεχίζουμε εμείς το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει ακόμα μια χρονιά σημαντικής αποκλιμάκωσης του δημοσίου χρέους μέσα από συνολικές προώρες αποπληρωμές. 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μείωση των μελλοντικών υποχρεώσεων της χώρας συνδέεται με μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο προς όφελος των πολιτών, τονίζει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
16: Από τον Οκτώβριο μέχρι το τέλος του έτους, η χώρα μας θα προχωρήσει στη νέα προώρη αποπληρωμή χρέους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σύνολο 12,84 δισεκατομμυρίων που προβλέπεται για φέτος. Το ποσό αφορά 2,5 δισεκατομμύρια δόσεις δανείων του δεύτερου μνημονίου, 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ ομόλογο που λύγει το Δεκέμβριο του 2027 και 1,2 δισεκατομμύρια έντοκα γραμμάτια, μειώνοντας έτσι το συνολικό ποσό στα 7 δισεκατομμύρια στο τέλος του έτους από 8 δισεκατομμύρια που ήταν στο τέλος του 2025. Τον Ιούνιο αποπληρώθηκαν προώρα 6,94 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούσε δόσεις από το δάνειο του πρώτου μνημονίου.
7: Δεν είναι κάτι προφανώς που θα δει ένας συμπολίτης μας όφελος την επόμενη μέρα το πρωί στην τσέπη του. Είναι όμως μια πολύ σημαντική συνθήκη που αυξάνει τις επενδύσεις, αυξάνει τις εξαγωγές, δυναμώνει την οικονομία, δημιουργεί δουλειές και έτσι το κράτος έχει έσοδα.
16: Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο, η ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους περιορίζει τις μελλοντικές δαπάνες για τόκους, δημιουργεί σταδιακά περισσότερο δημοσιονομικό χώρο προς όφελος των πολιτών και βελτιώνει τις συνθήκες δανεισμού του κράτους και των επιχειρήσεων.
17: Η αντιπολίτευση λέει: γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες? Η απάντηση είναι προφανής: γιατί δεν γίνεται και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη.
16: Στόχος του Οικονομικού Επιτελείου είναι στο τέλος του 2026 η Ελλάδα να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη και η Ιταλία να περάσει στην πρώτη θέση. Η κυβέρνηση σκοπεύει να συνεχίσει τις προώρες αποπληρωμές και τα επόμενα χρόνια, με στόχο το 2030 το χρέος να υποχωρήσει στο 113-115% του ΑΕΠ, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση, και στα μέσα της δεκαετίας του 2030 να σπάσει το φράγμα του 100% του ΑΕΠ.
3: περίπου 4 τόνους λαθρέα ποτά και 700 φιάλες με αέριο γέλιο, που είναι ευρέως διαδεδομένο σε κλάπ της νεολαίας, εντόπισε η ΑΔΕ σε αποθήκη 62χρονου στο Ηράκλειο, Μαρίνα Δεμετζιάν.
4: Έτσι είναι, Βούλα, περίπου 4 τόνοι, όπως είπες και εσύ, αλκοολούχων ποτών, μεταξύ των οποίων τζιν και βότκα, χωρίς φυσικά τα απαραίτητα παραστατικά, αλλά επίσης και 660 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου. Το είπες και εσύ, αέριο του γέλιου. Μάθαμε σήμερα ότι πωλείται σε μπαλόνια και μάλιστα υπολογίζουν οι αρχές ότι θα μπορούσαν να γεμίσουν αυτές τις ποσότητες 18.000 μπαλόνια. 4.000 μπαλόνια βρέθηκαν γεμάτα στην ίδια αποθήκη. Δείγματα τώρα από το αέριο αυτό έχουν σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν είναι ασφαλές ή όχι. Ο 62χρονος συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 2 άτομα, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και σε άλλη αποθήκη της ίδιας ποτοπίας στην Υπηρετική Ελλάδα.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Με επίκεντρο τη Γάζα συνεχίζεται η διαμάχη μεταξύ Τελαβίβ-Άγκυρας. Γεωργία Κρυεμπάρδη, η Τουρκία ζητά από την Ιντερπόλ την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.
4: Ναι, Βούλα, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιουλέκ, η Άγκυρα ζητά την έκδοση ερυθράς αγγελίας για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, μεταξύ άλλων με κατηγορίες για στέρηση ελευθερίας, βασανιστήρια και γενοκτονία στην υπόθεση αναχέτησης του στολίσκου Global Sumud για τη Γάζα τον περασμένο Μάιο. Στο πλαίσιο τώρα της ίδιας υπόθεσης κατηγορούνται ακόμη 34 άτομα από την Τουρκία. Πρόκειται για ανώτατους νυν και πρώην πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους. Βλέπουμε και πλάνα από τον Στολίσκο. Η αναχέτηση τότε είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, καθώς είχαν κάνει το γύρο του διαδικτύου, το γύρο του κόσμου, εικόνες με βασανιστήρια, βίες συλλήψεις, κακομεταχείριση δεκάδων ακτιβιστών. Αντιδρώντας τώρα στην είδηση, η πρώτη αντίδραση από το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο αντισημίτη δικτάκτορα, ο οποίος μάλιστα, όπως λέει η ανακοίνωση, μεταξύ άλλων κατέχει τη μισή Κύπρο, διαμηνύοντας μάλιστα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αντιμάχεται τις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σκληρή ήταν η ελληνική αντίδραση στις αιτιάσεις της Άγκυρας για το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές. Η Αθήνα μιλά για απολύτως αβάσιμους ισχυρισμούς, χωρίς κανένα νόμιμο αίρισμα. Τονίζει ότι το status quo στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο και μελετά τις επόμενες διπλωματικές κινήσεις της σε διεθνές επίπεδο. Τα ελληνοτουρκικά πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση.
18: Νέο κύκλο πολιτικών αντιδράσεων πυροδοτούν οι μονομερείς διεκδικήσεις της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και της ΑΠΕ με την επαναφορά της θεωρίας περί γκρίζων ζωνών. Η Τουρκία τρέχει μόνη της και δίνει μετάλλιο στον εαυτό της, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χαρακτηρίζοντας παράνομες και ανυπόστατες τις διεκδικήσεις της.
7: Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας, πέραν από παράνομες, δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να απορασπιστεί τα εθνικά και τα δίκαια.
18: Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κειμένα και δεν επιδέχεται εμφισβήτηση, επισημαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδικάζουν τις προκλήσεις, αλλά στρέφουν τα πειρά τους κατά της κυβέρνησης.
19: Η χώρα μας πάντοτε επιδίωκε να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα. Πέραν και παράλληλα με αυτό το διάλογο, ναι, είναι πρέπει να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει κάνει έως σήμερα. Να διεθνοποιήσει, να προβάλλει, να εκθέσει διεθνώς τις πραγματικές της διαστάσεις την τουρκική προκλητικότητα.
20: Δεν ετεροκαθοριζόμαστε και δεν προσαρμόζουμε τον εθνικό μας σχεδιασμό σε μονομερείς και νομικά αβάσιμες διεκδικήσεις. Οι θέσεις της Ελλάδας είναι σαφείς και αδιαπραγμάτευτες.
21: Η στρατηγική επιλογή της Τουρκίας καταρρύπτει επί της ουσίας πιο αφήγημα κυβερνητικό ότι η εμπλοκή της χώρας μας στις στρατηγικές επιλογές των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ διασφαλίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
22: Αυτό που βιώνουμε από τη μεριά της κυβέρνησης είναι ότι ακόμα και σήμερα δεν έχει καταλάβει τη στρατηγική της Τουρκίας, η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και των γκρίζων ζωνών.
14: Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τρέχει οπισθοχωρώντας με την πολιτική του κατευνασμού αντί να κάνει βήματα προς τα εμπρός.
18: Η Αθήνα αναμένεται να ενημερώσει διεθνείς οργανισμούς και χώρες της περιοχής για την τουρκική προκλητικότητα.
3: Σε τροχιά κλιμάκωσης βρίσκονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Νέο και ιδιαίτερα σκληρό πακέτο κυρώσεων προαναγγέλει η Ουάσιγκτον, με τον Ιρανικό στρατό να προειδοποιεί ότι οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Στο στόχαστρο του Τραμπ και η Κίνα. Η Κύπρος δεν κινδυνεύει, αναφέρουν κυπριακές κυβερνητικές πηγές, με τα διπλωματικά κανάλια Τεχεράνης και Λευκωσίας να παραμένουν ενεργά.
4: Τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία εναντίον του Ιράν, προαναγγέλει ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον πρόεδρο Τραμπ. Κάνει λόγο για μια πρωτοφανή εκστρατεία οικονομικής πίεσης, όχι μόνο εναντίον της Τεχεράνης, αλλά και οποιασδήποτε χώρας παρέχει οποιασδήποτε μορφή σανίδα σωτηρίας στο Ιράν.
0: The economic pressure means that we are going to all of our allies, and this is going to be the greatest coordinated economic isolation in the history of the world, and we are going to them and saying you are either with us or against us.
4: Και ενώ ο αρχηγός του Ιρανικού Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Αλί Αμπντολαχή προειδοποιεί ότι η Ιρανική απάντηση σε κάθε νέα Αμερικανική απειλή θα είναι συντριπτική, ο πρόεδρος της χώρας Πεζεσκιάν ζητά τερματισμό του πολέμου εδώ και τώρα.
20: Είναι καλύτερα να τερματίσουμε τον πόλεμο τώρα, καθώς βρισκόμαστε σε θέση ισχύος και αξιοπρέπειας.
4: Στο στόχαστρο των Αμερικανών μπαίνουν και οι μεγαλύτεροι εμπορικοί σύμμαχοι της Τεχεράνης, με την Κίνα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, καθώς αποτελεί μακράν το σημαντικότερο αγοραστή Ιρανικού πετρελαίου. Ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι ένας νέος γύρος οικονομικής πίεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά το δημοσίευμα των Financial Times που αναφέρει ότι το Ιράν εξετάζει στόχους στην Νότια Ευρώπη ή συμπεριλαμβανόμενη της Κύπρου, σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ιρανικές διπλωματικές πηγές που επικαλείται η κυπριακή εφημερίδα Πολίτης δηλώνουν ότι η Κύπρος δεν κινδυνεύει εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται για επιθετικές επιχειρήσεις. Επιβεβαιώνοντας και τις σχετικές δηλώσεις ανώτερης κυπριακής κυβερνητικής πηγής στο Earth News, οι ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι οι διάβλοι επικοινωνίας Τεχεράνης παραμένουν ανοιχτοί.
3: Στην Κροατία συνελήφθη Ουκρανός δίτης που οι γερμανικές αρχές θεωρούν ύποπτο για το σαμποτάζ στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream το 2022. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο ύποπτος βρισκόταν στη χώρα ως σύμβουλος για τα γυρίσματα χολιγουδιανής ταινίας, το σενάριο της οποίας βασίζεται στην ίδια υπόθεση.
1: Κροάτες αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον Βολοντίμιρ Ζουράβλεφ, πεπειραμένο Ουκρανοδίτη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στο σαμποτάζ του 2022 στον αγωγό Nord Stream, που μετέφερε ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία.
2: The arrest revives a high-profile investigation into the explosions that severed a key energy link between Russia and the EU almost four years ago.
1: Ο Ουκρανός βρισκόταν στην Κροατία ως σύμβουλος στα γυρίσματα της χολιγουδιανής ταινίας Snake Island του Doug Liman, με πρωταγωνιστές τον Sean Penn και τον Adrian Brody, το σενάριο της οποίας βασίζεται στο σαμποτάζ στο Nord Stream.
23: Volodymyr Z, who is a trained diver, has openly talked about his involvement in the Nord Stream attack. In fact, the reason he was in Croatia was to consult Hollywood actor and director Sean Penn, who is there filming a movie about the Nord Stream attack.
1: Ο Ουκρανός δίτης και σύμβουλος στη χολιγουδιανή ταινία αρνείται τις κατηγορίες.
24: My client has in no way caused any damage or committed any criminal offense that would ultimately have resulted in damage to Germany's critical infrastructure.
1: Είναι η δεύτερη φορά που έχει συλληφθεί ο Ουκρανός δίτης για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream.
2: German authorities believe the suspect placed explosives on the pipeline in the Baltic Sea and are now seeking his extradition to Germany.
1: Ο Ζουράβλεφ είχε συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο κοντά στη Βαρσοβία, αλλά οι πολωνικές αρχές αρνήθηκαν να τον εκδώσουν με τη δικαιολογία ότι η Γερμανία δεν είχε παρουσιάσει επαρκή στοιχεία για την ενοχή του, αλλά και ότι με δεδομένο τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, η καταστροφή των αγωγών Nord Stream θα μπορούσε να θεωρηθεί στρατιωτική ενέργεια στο πλαίσιο αμυντικού πολέμου και όχι ποινικό αδίκημα.
3: Σταδιακή επάνωδο σε γνώριμους ρυθμούς πόλης, καθώς οι αδειούχοι επιστρέφουν από τις διακοπές και μπαίνουν πάλι στην καθημερινότητα. Δεν είναι λίγοι όμως και όσοι εγκαταλείπουν το κλινονάστι στην εκπνοή του Αυγούστου, περιμένοντας να διάσουν οι παραλίες και να πέσουν λίγο οι ρυθμοί.
25: Παντού θα πάμε. Θα το γυρίσουμε όλοι σχήμα.
26: Θα κάνουμε χαμό και πανικό σιά.
27: Ταξιδιώτες αποβιβάζονται από τα πλοία, ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία. Άλλα πλοία έρχονται με τους επιβάτες να έχουν τελειώσει τις διακοπές τους.
28: Διακοπές τέλος.
25: Ναι.
28: Δεν έχουν άλλη περιοχή.
25: Όχι, όχι.
27: Και άλλα πλοία φεύγουν σχεδόν γεμάτα με κόσμο, ο οποίος ξεκινά τώρα τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του.
29: Πέντε μέρες.
28: Πέντε μέρες. Είναι τελευταίες μέρες.
5: οι μόνες. Τουλάχιστον 8.000 περισσότεροι είναι οι επιβάτες που αφήχθησαν στο λιμάνι του Πειραιά σε σχέση με αυτούς που αναχώρησαν την Πέμπτη, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σήμερα Παρασκευή.
6: Έρχομαι από την Θήμη, πριν ήμουν Νήσερο και Τήλο.
28: Έχετε άλλες μέρες διακοπές?
6: Όχι, επιστρέφω στο εξωτερικό αύριο.
1: Αν και πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού, δεν είναι και λίγα τα αυτοκίνητα με εκατοντάδες επιβάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για διακοπές.
5: Όσο πλησιάζουμε στο τέλος του καλοκαιριού, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αρχίζει και μειώνεται. Τα πλοία αναχωρούν με πληρώτες που με τα βίας αγγίζουν το 80%.
1: Εκτιμάται ότι μέχρι και την Κυριακή από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου θα αναχωρήσουν περισσότεροι από 80.000 ταξιδιώτες.
5: Γεια σας. Πού ταξιδεύετε?
6: Νάξο.
28: Πόσες μέρες?
6: Τέσσερις.
8: Από Θεσσαλονίκη για Πάρο.
5: Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
8: 9 βράδια.
6: Πάμε στην Νάξο.
28: Πόσες μέρες?
6: Για 5 μέρες.
28: Μόνοι
6: σου? Όχι, με την παρέα.
1: Τι και αν είναι τέλη Αυγούστου, τα κέφια καλά κρατούν για τους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη.
26: Κάνουμε χαμό και πανικό στις σκιάδες.
28: Χαμό και πανικό?
26: Τα πάντα όλα.
28: Δεν βλέπουν οι γονείς, δεν ακούω.
26: Όχι, όχι, σίγουρα τέτοια ώρα είμαι αυλωμάλου. Τι ώρα θα παιχτεί αυτό?
28: Είναι οι πρώτες μας διακοπές όλο το καλοκαίρι.
6: Κανονικές διακοπές, ναι.
8: Καλόνισο.
28: Καλόνισο. Θα είναι ήρεμα, φαντάζομαι.
8: Γι' αυτό πάμε.
28: Το πλοίο για τις Ποράδες θα αναχωρήσει με 500 επιβάτες. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα συνεχίσει να σαλπάρει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου.
1: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη για Ποράδες κερδίζει ολοένα και περισσότερο την ψήφο των επιβατών.
9: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, έχει ιδρωθεί η γραμμή. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Πέτος η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή και θα έλεγα και 10% επιπλέον κίνηση.
1: Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σιγά σιγά αναμένεται η κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων του καλοκαιριού. Για πολλούς όμως αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για απόδραση πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις.
3: Σε κορυφαίο τουριστικό πόλο έλξης αναδεικνύεται για ακόμη μια χρονιά η Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Χιλιάδες ξένοι επισκέπτες κατακλείζουν καθημερινά το ιστορικό κέντρο. Η Αθήνα κερδίζει το στοίχημα καθώς καταφέρνει να παντρέψει αρμονικά την πλούσια ιστορία της με τη σύγχρονη ζωή, αποτελώντας ιδανική επιλογή τόσο ως κλασικός προορισμός αναψυχής, όσο και ως σύντομη τουριστική εξόρμηση για τους Ευρωπαίους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Λίγο πριν την εκπνοή του Αυγούστου, το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας από την Ακρόπολη μέχρι την Πλάκα και το Σύνταγμα κατακλείζεται καθημερινά από χιλιάδες τουρίστες.
10: Είχαμε διακοπές σήμερα, πρώτη μέρα Ακρόπολη, μόλις τελειώσαμε. 38 βαθμούς, εντάξει, δεν είμαστε και συνηθισμένοι, μένουμε Γερμανία.
11: It's lovely, lots of history, the people are wonderful and gracious. I really enjoy the passion when they're speaking to each other.
1: Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, η Αθήνα αποδεικνύεται 365 ημέρες το χρόνο κορυφαίο city break προορισμός.
12: Very impressive. People have been very accommodating and friendly. The city is very clean.
13: Oh, Acropolis is beautiful, yeah.
15: Now you're going to the museum?
13: I'll go to the hotel to cool down a little bit first.
29: Η Αθήνα είναι ένας αυτόνομος τουριστικός προορισμός. Οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες θα την εντάξουν στο πρόγραμμά τους. Λίγες μέρες στην πρωτεύουσα και μετά σε κάποια παραλία.
13: Two days here in Athens and then off to down to Greek islands on a special cruise ship.
1: Ξενοδοχεία και καταλήμματα καταγράφουν υψηλές πληρότητες, δίνοντας μια ζωντανή πολυπολιτισμική πνοή στην καλοκαιρινή πρωτεύουσα.
3: Άρωμα showbiz είχε και φέτος το ελληνικό καλοκαίρι. Μεταξύ αυτών που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους ήταν η Μαντόνα, που γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της. Χρόνια πολλά και να ξανάρθεις του χρόνου, ευχήθηκε στην Αμερικανίδα στάρ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδημοσιεύοντας μια ιστορία της στο Instagram.
1: Διεθνής προβολή για την Ελλάδα, καθώς η βασίλισσα της pop Madonna επέλεξε την Κέρκυρα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της, συγκεντρώνοντας τα φώτα της δημοσιότητας στη χώρα μας. Η παγκόσμια στάρ περπάτησε στους δρόμους της παλιάς πόλης, ενώ έμεινε σε υπερπολιτελές γιότ που ήταν αραγμένο τις μέρες παρουσίας της στο λιμάνι.
30: Βρισκόμαστε σε ένα χωριό στην κεντρική Κέρκυρα, τους μικρούς Κουραμάδες. Εδώ η Μαντόνα επέλεξε ένα εστιατόριο, μια κοινωνική συντηρητική επιχείρηση, έναν μικρό χώρο στα καντούνια του χωριού, προκειμένου να περάσει τη γενέθλιά της με την παρέα της.
1: Η Μαντόνα, κατά την άφηξή της, ζήτησε παραδοσιακούς χορευτές, καθώς ήθελε να μάθει τους τοπικούς χορούς. Ενώ στα γενέθλιά της προσκάλεσε για να της τραγουδήσει η βραβευμένη παιδική χοροδία Άγιος Σπυρίδων, αλλά και μουσικό γκρουπ με παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια.
30: Σας έδειξα ζεμπέκικο, χασαποσέρβικο του άντρα της και ζορμπά. Μάθανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν σε αυτό το κομμάτι, ήταν ευχάριστη. Πολύ.
30: Τους άρεσαν οι νικηφόροι.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Τις έδιναν ακόμα τα βήματα σιγά-σιγά και αυτοί έκαναν τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια.
1: Η περιοδία της Μαντόνα περιλάμβανε επίσκεψη σε μοναστήριο των επιβλητικών μετεώρων, καθώς και στην Πάτμο, στην ιερά μονή του Αγίου Ιωάννη και το σπήλαιο της Αποκάλυψης.
4: Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα αρκότανε και ήμουν πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Μπορεί να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου. Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε, μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα θα περάσετε τέλεια, όπως έχετε.
1: Το ταξίδι της βασίλισσας της Pop στη χώρα μας κέντρισε και το ενδιαφέρον της πολιτικής ηγεσίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, αναδημοσιεύοντας βίντεο της τραγουδίστριας.
7: Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Χαίρομαι πολύ που πέρασες υπέροχα στην Ελλάδα. Να ξανάρθεις του χρόνου.
1: Το ταξίδι της Μαντόνα στη χώρα μας επιβεβαίωσε πως η Ελλάδα παραμένει σταθερά η κορυφαία επιλογή και το αγαπημένο.
14: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Στον Dallas. Η μέθοδος είχε εφαρμοστεί εκεί σε 400 ασθενείς με ιδιοπαθή τρόμο, αλλά μόλις πριν από 8 μήνες εγκρίθηκε και για μια συγκεκριμένη δέσμη νευρικών ινών στον εγκέφαλο που σχετίζεται στενά με τα συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον.
16: A few minutes after the procedure, this was gone. It was gone immediately and it's still gone. And in fact, I can show you if you want to see. There's no tremor. It's gone. And so my life is more or less back to normal.
1: Ο νευροακτινολόγος που έκανε τη θεραπεία με τους εστιασμένους υπερήχους εξηγεί πώς γίνεται.
17: We map the patient's brain. We identify the target that is most likely to help with that patient's specific set of symptoms.
1: Η θεραπεία έγινε πριν 5 μήνες. Ο γιατρός του Bad Level εξηγεί ότι δεν γνωρίζει πόσο καιρό μπορεί να κρατούν τα αποτελέσματα της θεραπείας, αλλά τονίζει ότι αν επανεμφανιστεί σε κάποιον ασθενή με Parkinson, τρόμος, δυσκαμψία ή βραδικινησία, μπορεί να κάνει και πάλι τη θεραπεία με τους εστιασμένους υπερήχους.
3: Ένα πρωτοφανές κύμα φυσικών καταστροφών σαρώνει ταυτόχρονα πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Στην Κολομβία μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία μετά την κατάρρευση παράνομου χρυσορυχίου. Πλημμύρες σαρώνουν τα σύνορα Βραζιλίας και Ουρουγουάης, ενώ ισχυρός σεισμός στο Περού προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές. Κατολιστήσεις στη Χιλή έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στην παραθαλάσσια πόλη Τοκοπίγια.
1: Σαν να αιωρούνται στο κενό. Αυτοκίνητα κρέμονται στην άκρη της Καράντρας και δεκάδες άλλα έχουν ήδη πέσει μέσα σε αυτήν μετά τις σκοτρές κατολιστήσεις που έπληξαν την παραθαλάσσια πόλη Τοκοπίγια στη Βόρεια Χιλή.
18: Είναι ένα θέμα bastante histórico. Έχω visto que son cerca de 10.000 viviendas que son afectadas por el tema de los socavones.
1: Το 60% των κατοικιών έχει υποστεί ζημιές και περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι παραμένουν σε καταφύγια. Στρατιώτες, άντρες του πολεμικού ναυτικού και εθελοντές δίνουν μάχη για να καθαρίσουν τους δρόμους από τόνους λάσπης και συντρίμια.
19: Junto a toda la comunidad y andan varios chiquillos ayudando, ahora se ve ya personal de la armada y todo, se ha estado como limpiando, pero ahora viene lo más terrible que es el polvo.
1: Καταστροφικές κατολιστήσεις και στο νότιο Περού. Δεκάδες οχήματα παρέμειναν ακινητοποιημένα επί τουλάχιστον 4 ημέρες σε μήκος 10 χιλιόμετρων μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Προκάλεσαν πτώση βράχων και κατέστρεψαν τμήματα του δρόμου στην περιοχή Αρεκίπα.
20: Hay niños, personas adultas y
2: nosotros necesitamos el apoyo acá, donde estamos parados 4 días, desde el día domingo estamos acá.
1: Απελπισμένοι οδηγοί και επιβάτες εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και συνέχισαν πεζοί, διασχίζοντας το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο.
2: ¿Dónde está el Ministerio de Transporte que se preocupe de la presidenta? Pero nosotros estamos de hambre, de frío.
1: Αντιμέτωποι με έναν ακόμη εφιάλτη, όμως βρέθηκαν οι κάτοικοι στο νότιο Περού. Σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε την περιοχή, προκαλώντας πανικό, νέες κατολιστήσεις και ζημιές σε δεκάδες κτίρια. Την ίδια ώρα, καταρακτώδεις βροχές προκάλεσαν υπερχείλεις ποταμών και εκτεταμένες πλημμύρες στα σύνορα Βραζιλίας και Ουρουγουάης, αναγκάζοντας δεκάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Τραγωδία σε παράνομο χρυσορυχείο στην νοτιοδυτική Κολομβία, όπου τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν κατέρευσε τμήμα του. Οι αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο έκρηξης και αποδίδουν το δυστύχημα σε ακατάλληλες πρακτικές εξόρυξης που αποδυνάμωσαν τη βάση του ρυχείου.
5: Καλησπέρα σας. Ένα ακόμα ευρωπαϊκό μετάλλιο πρόσθεσε στη συλλογή του ο Λευτέρης Πετρούνιας. Πριν από λίγο στο δελτίο παρακολουθούσατε απευθείας την προσπάθειά του. Εδώ βλέπετε την απονομή. Την προσπάθεια στο τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Ζάγκρεπ. Ο Λευτέρης Πετρούνιας βαθμολογήθηκε με 14,366. Αυτό ήταν το 11ο ευρωπαϊκό μετάλλιο στην καριέρα του μεγάλου Έλληνα αθλητή, που έχει κερδίσει 8 χρυσά και 3 χάλκινα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το χρυσό μετάλλιο στο Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν με 14,400 βαθμολογία και το Ασημένιο Ρώσος Ηλία Ζαϊκά με την ίδια βαθμολογία. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αγωνίζεται με την Τσεχία στον Μπρουνό στην πρεμιέρα των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έχει χάσει το πρώτο σετ 25-14, στο δεύτερο τα πάει πολύ καλύτερα. Να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι που μεταδίδει απευθείας η Αρτένα.
6: Επίθεση με την Δεμπλέιποβα, τα 5 side out. Εδώ ξανά προηγούμενη προσπάθεια με την Δεμπλέιποβα. Με μονό μπλοκ την κονσαμίνη του. Αλλαγή για να δούμε στη διαγώνια Εμπράνσουκα με την Ορμόσοβα. Η Βάλκοβα, η αλλαγή διαγώνιου και Πασαδόρου εδώ από την Τσεχία. Αγγελοπούλου δυνατό πάτημα. Δυνατό χτύπημα, επιμένει και νικά. Η Αγγελοπούλου λοιπόν δείχνει για ακόμα μια φορά ότι έχει τον τρόπο να νικήσει την αντίπαλη άμυνα. Εδώ ξανά η πρώτη προσπάθεια και πώς προλαβαίνει και το αντίπαλο μπλοκ. Προσπάθησε ή κάτι για να κάνει βασμιωτός.
5: Έχει προβάδισμα η εθνική μας ομάδα να κερδίσει το δεύτερο σετ και να ισοφαρίσει σε 1-1 τα σετ. Στο ποδόσφαιρο τώρα στην Ελλάδα βρίσκεται ο Μεξικανός Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Άρης ενισχύει την άμυνά του με τον Αγγλαμητικό Ομαρ Ρίτσαρντ και τον Κροάτη Μπόσκο Σούταλο που θα έρθει ως δανεικός από τη Σαντάλ Λιέγης. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεκίνησε τις προπονήσεις με την Μπορούσια Ντόρτμουντ που αντιμετωπίζει αύριο την Μπάγερν για το γερμανικό Super Cup.
20: Με τον Ολυμπιακό έχει συνδεθεί τις τελευταίες μέρες το όνομα του Ρούμπεν Βάργκας. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, ο Ελβετός Εξτρέμ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τους Ερυθρόλευκους, καθώς δεν συμμετείχε στις τελευταίες προπονήσεις της Σεβίλης με τον προπονητή του να μην τον υπολογίζει για την επόμενη χρονιά. Οι Πειραιώτες όμως διαψεύδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ισπανίας περί συμφωνίας με τον 28χρονο. Προτεραιότητά τους είναι ο Αρμάντο Γκονζάλης. Ο 23χρονος Μεξικανός ποδοσφαιριστής προσγειώθηκε στην Ελλάδα και θα μεταβεί στα γραφεία της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ ώστε να υπογράψει συμβόλαιο και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από την ομάδα του Πειραιά, η οποία έφτασε σε οριστική συμφωνία με την Τσίβας για την απόκτησή του. Όντας μία ανάσα μακριά από τη νέα σεζόν της Super League, ο Άρης συνεχίζει το σερί μεταγραφών των τελευταίων ημερών. Νέο απόκτημά του, ο Ομάρ Ρίτσαρντς. Ο 28χρονος Άγγλος αμυντικός και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, με τον οποίο κατέκτησε και το Conference League το 2024, ερχόμενος από μια γεμάτη σεζόν με την Nottingham Forest, υπέγραψε με την ομάδα της Θεσσαλονίκης για τα επόμενα 4 χρόνια. Επόμενος στόχος, ο Μπόσκο Σούταλο. Οι κυτρινόμαυροι του Βορρά έδωσαν τα χέρια με τη Σταντάρ Λιέγης για τον δανεισμό του παίκτη εν ώψη της φετινής σεζόν, με οψιόν αγορά στο επόμενο καλοκαίρι. Ο 26χρονος Κροάτης αναμένεται στην συμπρωτεύουσα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, όντας ήδη ζεστός, αφού ήταν κανονικά παρόν στην προετοιμασία της βέλγικης ομάδας. Εμφανώς χαρούμενος και ανυπόμονος για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ολοκλήρωσε την πρώτη του προπόνηση στη νέα του ομάδα. Μαζί με τον συμπαίκτη του στην Εθνική και τώρα στην Ντόρτμουντ, Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο κίτρινος τείχος της Ντόρτμουντ προετοιμάζεται για γκολ και θέαμα.
8: Ο Άγγελος Παυλίδης έφτασε ήδη τα 10 γκολ στη σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα, σκοράροντας ξανά στη νίκη της πρωτογαλλικής ομάδας με 3-1 επί της Άρχους για τα play-off του Europa League.
9: Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να βρίσκεται για ακόμα μια φορά ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της Μπενφίκα, η ομάδα της Λισαβόνας επιβλήθηκε στον Ταλούς της Άρχους με 3-1, παίρνοντας προβάδισμα πρόκρουση στη League Phase του Europa League. Τα γκολ των Σίλβα στο δεύτερο λεπτό και Μπαρέιρο στο 31ο μέσα από τη μικρή περιοχή έβαλαν τις βάσεις για τους γηπεδούχους, με την ομάδα της Δανίας να μειώνει στο 36 με τον Γιόργενσεν, αλλά τον Παυλίδη να διαμορφώνει με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι της καθυστερής του μηχρών το τελικό 3-1, φτάνοντας στα 10 γκολ στην σεζόν. Εξίσου σημαντικό βήμα πρόκρουσης από το πρώτο παιχνίδι των play-offs έκανε ο Ερυθρός Αστέρας, επικρατώντας με 3-0 της Βικτόρια Πλτζέν στο Βελιγράδι. Ο Ιβανίτς στο 36 άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Σερβίας, με τον αρχηγό των γηπεδούχων να κάνει στο 53 και το 2-0. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 90 ο Κατάι με πέναλτι. Στην Κωνσταντινούπολη, Μπεσίκτας επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι της Αλγκύρης Κάουνας, την οποία νίκησε με 3-0. Ο Νοτιοκορεάτης Ο, με ωραία κεφαλιά στο 6ο λεπτό, έβαλε σε θέση οδικού την τουρκική ομάδα, η οποία βρήκε στο 12 και δεύτερο γκολ με τον Μουρίγιο, ενώ το 3-0 διαμορφώθηκε στο 60 με τον Κεξιού να αξιοποιεί το πέναλτι που κέρδισαν οι γηπεδούχοι. Τις βάσεις για την πρόκριση στην League Phase έβαλε και η Salzburg, με την αυστριακή ομάδα να περνά με 1-0 από την έδρα της πρωταθλήτριας Σουηδίας Μιάλμπι. Το γκολ που έκρινε αναμέτρηση σημειώθηκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Τέρσον να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα της ομάδας του στην προσπάθειά του να απομακρύνει την σέντρα του Κονατέ.
3: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Για τη συνέχεια στο Earth News, η εκπομπή Ένας και Ένας, και στις 11 η Μηχανή του Χρόνου. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με την Ευρυδίκη Γούση. Καλό σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φινάλε καλοκαιριού με συνθήκες καύσωνα τοπικά γενικεύεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στα επιρροτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 37 με 39 βαθμούς τοπικά και τους 40 στην Αττική. Περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες το μεσημέρι στα υπηρωτικά, οι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 40 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Πολύ καλημέρα σας.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο δίνουμε ραντεβού με την επικαιρότητα.
0: Τάδες επικαιρότητες θα μας απασχολήσουν σήμερα στην εκπομπή και όχι μόνο.
2: Για όλα ενημερώνεστε.
1: Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ, πρόσωπα που αναλύουν όσα θέλουμε να μάθουμε.
2: Να το συζητήσουμε, να μην το επιβάλλουμε.
1: Σαββατοκύριακο από τις 5 με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Ίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί στο Earth Cosmos.
3: Είμαι ο Κωνσταντινούλης. Ξεναγώ σας στο όμορφο ταξίδι στον κόσμο της αχαροπλαστικής.

0: Και βουαλά. Ε.
1: Πολύ όμορφο.
0: Είναι πανέτοιμο, έχει ψηθεί, μας χουμυρίζει.
2: Πραγματικά, το καλύτερο ειδόμαρλο που έχω φάει ποτέ μου.
3: Κάτι γλυκό, με τον Κρήτονα πουλί.
0: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
3: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
1: Ουλαλα.
3: Στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Η ενημέρωση ξεκινά από νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο.
5: Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά.
6: Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
3: ΕΡΤ News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. Στις 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
7: Thank you for listening.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Largo, και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Επειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Condos Fruits, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Fruits ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Fruits, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Qantas Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Qantas Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Qantas Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Qantas Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Qantas Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδα. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: σε δίσκο αν δεν το θεωρούσα καλό. Ο προσκυνητής, που είναι και γνωστό.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλου.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Condolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Κάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βρίαν, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Φρίλς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ενδιόλυνση και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Creekwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Creekwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapa Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
3: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών, που εκπέμπουμε από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα με το τραγούδι «Τα παλικάρια», Μαρινέλα.

0: Ανέβα πάνω λοιπόν.
1: Να δεις τι παίζει.
0: Να δεις τι παίζει πραγματικά.
1: Εκπροσωπώντας
0: τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
0: Ανέβα να δεις τι παίζει.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
0: Κατερίνας Ταβέρνα, Κιγκρίο, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδι.

κουβέρτες με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.

Κυρίες και κύριοι, ακούστε την εκπομπή Issues Today, ραδιοφωνικό σταθμό της Κεντρικής Φλόριντας, η φωνή των Ανινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Καλό απόγευμα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε και να περνάτε καλά. Καλή διασκέδαση για εσάς που έχετε έρθει εδώ στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα.

Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους, στα μεσαία κύματα, 1520, στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pso.com. Λευτέρης Πανταζής, Φερούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety.

0: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χελιδόνια.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: Γεια σας, είμαι ο Βίρο Αναστρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf Βουλίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Ακούτε τη φωνή των
2: Γιάννης Πουλόπουλος.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνική κομμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρίαν, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
5: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
4: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
6: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Iso Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Iso Clearwater.
7: Και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέβα. Είναι ο ελληνικός 24 ώρες ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Αγίων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Είσαστε ετοιμένοι.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κορινθοπουλαίους.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is London. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Βάσης. Μέρα Μαγιού.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

να πάει να. Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ινιόλευση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρο.

Ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professional today.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Συνεχίζουμε την επομπή μας με Νότι Σφακιανάκη, τη ζωντανή μετάδοση.

0: This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 1520 in India Rockbridge.
1: Χρήστος Καρατζάκος. Αυτός ο έρωτας